όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 4. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

9.84. Η ώρα είναι 5. 9.84.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτη τη μουσική. Ασταμάτη. 9.84. 9.84. Η ώρα είναι 6. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
1: Ελά.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: θέσεις, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 89,4.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουργια σποδηλωτικομωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
10: Για το χατήρι του Σεβδά.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου.
10: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
10: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

τους λόγους μες στο χάρτη. Είσαι μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Δέλτα Κτέο, Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια, με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο, Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο, Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο, Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
13: Με στα χαράματα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Κορυφώνεται ότι από σήμερα το ισχυρό κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμα και στους 42 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα. Στην κατηγορία 3 για το κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο για σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Νέα ανόδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε επίγουσα διακομιδή ασθενούς στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα, με αποτέλεσμα το θάνατο του 43χρονου που μετέφερε και τον τραυματισμό των διασωστών. Τη λήψη άμεσων μέτρων οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιώφυρο Παγνή είτε Πανεπιστήμιο ζητά το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, με αφορμή το σοβαρό τροχαίο έξω από το ΙΤΕ, στο οποίο τραυματίστηκε βαριά 20χρονη φοιτήτρια. Νέα έλεγχος με 60 λοδαπούς έφτασε χθες στην Ιερά Πέτρα, 51 οι μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γάβδο, 47 οι αφιχθέντες, τους καλούς λιμένες, όλοι από το Σουδάν. Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2027, με βασικό ζητούμενο το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων και της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Έκκληση προς τους ελαιοπαραγωγούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των ελαιώνων τους, απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς πρόσφατες καιρικές συνθήκες ευνόησαν την αύξηση των πληθυσμών του δάκου. Για ανεπαρκή απάντηση της κυβέρνησης σχετικά με τη στελέχωση του ιατρείου στο αεροδρόμιο Νίκος Κεζετζάκης, κάνει λόγο η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα, η λειτουργία του κέντρου αστέγων, η εφαρμογή της νέας σύμβασης καθαριότητας, καθώς και οι καταγγελίες για την επιβολή προστήμων από τη Δημοτική Αστυνομία. Τεράστιο κύμα ανέτρεψε ferry boat που βυθίστηκε στον Ατλαντικό, στο πλοίο επέβαιναν 133 άτομα, 66 αγνοούνται. Στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία που λήγησε στην παράταση με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής.
14: 9.84. Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίος καιρός, άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, υδράγυρο στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
16: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
17: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
18: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
19: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
18: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
19: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
17: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
19: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
17: Λίθια ΑΕ, λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
19: Και στο lithi.gr.
14: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
20: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Σας στέλνουμε την ζεστή μας την καλημέρα. Κυριολεκτικά ζεστή για σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σήμερα που τιμάται η μνήμη του προφήτη Ηλία. Σήμερα που γιορτάζει ο Ηλίας, ο Λιακός, η Λιάνα, η Ηλιάνα, η Ηλία. Σήμερα που μπορούμε να λέμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε την τιμητική σας εδώ παρέα από το στούντιο του Ράδιο 984 με την συντροφιά, την παρέα και τη βοήθεια του Παντέλη Μπότση. Αλλά ζεστή καλημέρα κυριολεκτικά και με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει, να σκαρφαλώνει και σταματημό να μην έχει. Φαίνεται ότι η κεντρική χώρα, τα υπηρωτικά της Ελλάδας σήμερα, πως συγκεντρώνουν ή θα συγκεντρώσουν την υψηλή θερμοκρασία, γιατί όπως βλέπω στο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πάμε από 40 βαθμούς και πάνω στο Θεσσαλικό κάμπο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Αγρίνιο, σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου. Στα νησιά εξαιτίας του Μελτεμιού η θερμοκρασία λίγο πιο υποφερτή, εκεί μέχρι τους 38 και 40 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μέσα από τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχετε τα κατά νου από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Για την Κρήτη 27 με 39 στα νότια των Χανίων, 21 με 38 στα νότια Ρεθύμνου Ηρακλείου, 21 μέχρι 37 στα νότια του Λασιθίου, 27 με 35 βόρεια προς την ευρυτέρη περιοχή της Ιτίας, έως τους 34 στον Άγιο Νικόλαο, έως τους 35 σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, έως τους 36 παραμένοντας στα βόρεια παράλια της Κρήτης, στην περιοχή των Χανίων, άνεμος βορειοδυτικός στα 4 με 5 μποφόρο. Να προσέχετε και κυρίως να προσέχετε όλοι εσείς που είσαστε εκεί έξω, κυκλοφορείτε εκεί έξω, εργάζεστε σε συνθήκες καύσωνα, εργάζεστε μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και δεν είναι μόνο οι οικοδόμοι, είναι επίσης οι επαγγελματίες οδηγοί, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα συνεργεία, είναι όσοι βρίσκονται σε καφετέριες έξω, τραπεζοκαθίσματα, είναι πάρα πολλές αυτές οι επαγγελματικές κατηγορίες που πραγματικά σήμερα χρήζουν μια παραπάνω προσοχής, κυρίως από τους εργοδότες τους. Για κρατήστε το όλο αυτό, κρατήστε το. Ράδιο 984 λοιπόν, 2810-398-181-182, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές

άνδρας 30 χρονών απανθρακώθηκε κατά τη διάρκεια τροχαίου. Φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να έπεσε πάνω σε κολόνα της ΕΔΕΗ. Άρπαξε το αυτοκίνητο φωτιά, βρισκόταν ο ίδιος μέσα. Αυτή η τραγωδία στους δικούς μας εδώ τους δρόμους και στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο χθες. Το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος του 53χρονου που μετέφερε το ασθενοφόρο. Ήταν στην διαδικασία της ανακοπής, της ανάνυψης, γινόταν ό,τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο προκειμένου ο άνθρωπος να επανέλθει, αλλά δυστυχώς με τη σύγκρουση εκείνος δεν τα κατάφερε. Τραυματίστηκαν και τα 4 άτομα που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο. Ο ένας από τους διασώστες λίγο πιο σοβαρά ζει από θαύμα, έλεγε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων. Υπέστη σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά, αλλά ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Χανίων. Εδώ, σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο και κυρίως το κομμάτι Γιώφυρος Σπαγνή είτε Πανεπιστήμιο, ζητά το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, μετά το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο έξω από το ΙΤΕ, να ληφθούν επιτέλους μέτρα. Κάνει λόγο για διαχρονικές ελλείψεις στις υποδομές της περιοχής, επισημένοντας την απουσία και επαρκώς φωτισμού και πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων και μέτρων περιορισμού της ταχύτητας των αυτοκινήτων. Παράλληλα, ζητά τη δημιουργία δωρεάν χώρου στάθμευσης για ασθενείς και επισκέπτες του Πανεπιστημιακού, καθώς και την ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας. Το Σωματείο δηλώνει ότι θα συμμετάσχει και στην παράσταση διαμαρτυρίες που διοργανώνουν σήμερα οι φοιτητικοί φορείς στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ενώ καλεί σε ευρεία σύσκεψη φορέων την Πέμπτη με στόχο το συντονισμό των ενεργειών για την άμεση βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Μαζί με όλα αυτά παραπάνω, δηλαδή με την οδική ασφάλεια και τα μέτρα περιοδικής ασφάλειας, καλό θα ήταν και εμείς από τη δική μας την νέα πλευρά να καταλάβουμε ότι στους δρόμους δεν είμαστε εκείνοι που διαθέτουμε το αλάθητο του Πάπα. Ότι επίσης να καταλάβουμε όταν βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, βάζουμε σε κίνδυνο και τη ζωή και των λοιπόν οδηγών, όπως επίσης και των ανθρώπων που επιβαίνουν μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Γιατί ούτε η δική μας η στάση δραστηριότητα είναι η καλύτερη δυνατή στους δρόμους. Δεν φαντάζομαι να έχει κάποιος διαφορετική εκτίμηση, εντύπωση από όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν σε σχέση με την δική μας θέση, στάση, συμπεριφορά. Έχετε πάρει λίγο πολύ την εικόνα της επικαιρότητας στο σύνολό της και μέσα από τους τίτλους ειδήσεων του Ράδιο 984. Εγώ θα σας πάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για να σας δώσω το δικό της το στίγμα λίγο πιο διεξοδικά για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, πρώτη μέρα ετού της εδώ της καινούργιας εβδομάδας, τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη, μήνα στην καρδιά του καλοκαιριού. Εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τροχαίο σοκ με ασθενοφόρο. Συγκρούστηκε και ανατράπηκε την ώρα που μετέφερε ασθενή με ανακοπή. Τραυματίες στα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του άλλου γιοταχή. Ενώ ο ασθενής κατέληξε, ο ένας διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε κάρπα στον ασθενή την ώρα της σύγκρουσης και σώθηκε από θαύμα. Η Νέα Κρήτη ανοίγει το φάκελο του μέλλοντος. Οι πόλεμοι για το νερό έχουν ξεκινήσει ήδη. Κύπρος 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Κάποιες σχολές θα πέσουν, άλλες θα ανέβουν. Όλα έτοιμα για τις βάσεις. Καύσιμα, η άνοδος της τιμής έφαγε την έκπτωση. Θαλάσσιες χελώνες μας προφυλάσσουν και από τους λαγοκέφαλους. Προβληματισμό στην αγορά, έλλειψη θέσεων στάθμευσης και αυστηρή έλεγχη. Και βέβαια, αθλητικές σελίδες. Αφαντή στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

0: η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένας χθεσινός αγώνας που έφερε στην κορυφή του κόσμου την Ισπανία. Το χρυσό γκολ της νίκης σημείωσε στο 116 ο Φεραν Τόρες. Υπάρχει βέβαια και ο μικρός τελικός που τον αφήσαμε εκεί απ' έξω. Η Αγγλία προηγήθηκε της Γαλλίας με 6-4. Έτσι απλά για να ξέρουμε και για να θυμόμαστε. Αυτά τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτης, στα 18 λεπτά μετά τις 8. Επειδή είπαμε πάντα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μας κυνηγάει πάντα αυτή η περίφημη ώρα ή εμείς κυνηγάμε αυτήν. Αθηναϊκός Τύπος, εφημερίδα Τα Νέα, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Και επίσης ένα θέμα συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Εφημερίδα απογευματινή, τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολυτεκνές οικογένειες, ενισχύει τη φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό, επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους, φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιοταχή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με τέσσερα παιδιά και άνω. Ωραία είναι να γράφεις τα καλά και τα συμφέροντα επικοινωνιακά, αλλά για το προηγούμενο θέμα, δηλαδή τις συντάξεις χειρίας, οι καταβολές, αλλά ότι δεν θα επιστρέψουν τα αναδρομικά, εκεί λιγάκι το κάνεις και κοκοκο. Εφημερίδα των συντακτών, έγκλημα και τιμωρία, Ταμείο Ανάκαμψης, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή κομισιόν, Eurostat στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς την χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που της αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 47% των ορόσημων και των στόχων. Μπα, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ο Μητσοτάκης άλλα λέει, οι υπουργοί του άλλα λένε. Εδώ μιλάμε για έργα τα οποία μας έχουν ξεπεράσει. Μπα, αποκλείεται, κάποιο λάθος έχει γίνει. Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιουχούς. Και επίσης γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 2027. Μανιφέστο, τα παιχνία της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Μάτι, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια, πως κάηκαν 104 ψυχές. Εφημερίδα Κόντρα, άνοιξαν οι πύλες της κόλασης σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρωζώνη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Και επίσης θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα. Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη. Αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Α, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές στην Κρήτη, για να ξέρετε, τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, βρίσκονται για σήμερα σε κίτρινη προειδοποίηση, κατηγορία κινδύνου 3 δηλαδή, για την πρόκληση πυρκαγιάς. Εφημερίδα Εστία, πάγος κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δύο μέρες μετά την επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Κοβέση για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης δηλώνει την στηρίζουμε, είναι ανεξάρτητη, συνεργαστείτε. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Political. Νέα τερτύπια Ερντογάν, υπουλοσχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους, με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Από τη Δημοκρατία, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαινίζονταν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία και από τον οικονομικό τύπο και την αυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύσεις έως το 2030. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία σήμερα μπορείτε να διαβάσετε από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Από την εφημερίδα Νέα Κρήτη μέχρι και τον Αθηναϊκό Τύπο, έτσι όπως σας τα παρουσιάσαμε, η δική σας βέβαια, η δική σας είναι η επιλογή σε ό,τι έχει να κάνει στην συνέχεια με τον τρόπο που εσείς θέλετε να ενημερωθείτε. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων, ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο επηρεάζει τις δικές μας τις τσέπες. Είπες να πάρεις μια χαρά, αλλά η χαρά σου μείνε στα χέρια. Αλλιώς τα σχεδιάζαμε και αλλιώς μας ήρθανε και κυρίως τους κυβερνώντες, διότι από τη μια ανακοίνωναν τη μείωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά τα πράγματα αλλιώς εξελίχθηκαν, γιατί αυτή η έκτακτη έκπτωση των 5 έως 10 λεπτών που έφτανε δεν έφτανε στην τσέπη του καταναλωτή, στο κόστος της απλής αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, φαίνεται ότι από εδώ και κάτω όχι μόνο αισθητή δεν θα είναι, αλλά και κάτι παραπάνω, διότι έχουμε την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, περιορισμένη εισαγωγή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, άνοδος στο Brent που καταγράφηκε τα τελευταία 24 ώρα, που οδηγούν σε νέες ανατιμήσεις, με τη μέση τιμή της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται λίγο παρακάτω από τα 2 ευρώ, στις νησιωτικές περιοχές όπως η Κρήτη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις να έχει ξεπεράσει αυτό το όριο των 2 ευρώ. Αναλυτές εκτιμούν ότι εδώ έχουμε ανακατατάξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές. Και επίσης λένε ότι τα στενά του Ορμού ασκούν πίεση στις αγορές, με αποτέλεσμα από εδώ και κάτω και πάλι εξαιτίας αυτής της αυξημένης έντασης να μην είναι τόσο εύκολα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την τσέπη μας. Και όταν μάλιστα είμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου και όταν βρίσκεται ο τουρισμός σε εξέλιξη και η, αν θέλετε, μετακινήσει σε εξέλιξη για τους εκδρομείς. Σήμερα επίσης έχουμε και την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Χθες την εβδομαδία ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, πυροδοτώντας τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Παράλληλα αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για τις οφειλές, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των δομών υγείας, όπως επίσης και στη δημιουργία των 2 νέων θαλάσσιων πάρκων. Τουλάχιστον αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων ως βασικά σε αυτή την κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη. Είχαμε επίσης και την συζήτηση του θέματος στη Βουλή σε ό,τι έχει να κάνει με το ιατρείο του αεροδρομίου. Έβλεπα την ανάρτηση από την βουλευτή ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ελένη Βατσινά, καθώς όσα φαίνεται η απάντηση που δόθηκε από τα βουλευτικά έδρανα, από το βήμα της Βουλής, δεν προσφέρουν τίποτα μα τίποτα ουσιαστικό για την ενίσχυση του αεροδρομίου. Η βουλευτής κάνει λόγο για ανεπαρκή απάντηση της κυβέρνησης. Σας υπενθυμίζω ότι το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 πέρασε στο Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ελασιθίου κυρίας Σπυριδάκη και την υπογραφή των βουλευτών ΠΑΣΟΚ στο σύνολό τους από όλη την Κρήτη. Πέραν της άλλης διάστασης, γιατί το θέμα αυτό πήγε και στο Ευρωκοινοβούλιο, η κυρία Βατσινά λοιπόν κάνει για ανεπαρκή απάντηση σχετικά με το θέμα αυτό Και με λέει για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ζητά την άμεση και μόνιμη ενίσχυση του ιατρείου, ώστε να διασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη εργαζομένων και επιβατών. Όπως αναφέρει, η απάντηση του Υπουργείου Υγείας περιορίζεται στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μόνιμη ενίσχυση της δοσμής. Σύμφωνα με την ίδια, το ιατρείο εξακολουθεί να λειτουργεί με δύο γιατρούς, ενώ οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό καλύπτονται προσωρινά με μετακινήσεις από άλλες δομές. Και επίσης σήμερα έχουμε και ένα δημοτικό συμβούλιο. Ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο έχει αρκετά θέματα: η λειτουργία του κέντρου αστέγων, η εφαρμογή της νέας σύμβασης καθαριότητας, οι καταγγελίες για την επιβολή προστήμων από τη δημοτική αστυνομία. Περιλαμβάνονται επίσης τα θέματα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έργα ίδρυυσης και η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για προτάσεις της Επιτροπής Κυκλοφορίας. Παραδείγμα σκητάλη, Παντελής Μπότσης. Γιατί έχουμε μπροστά μας τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Συντονισμένοι, είπαμε, είστε στο Ραδιο 984. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Παντελής Μπότση στη ρύθμιση του ήχου, τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Σταματάω σε μια ανοιχτή επιστολή, την ανοιχτή επιστολή των συλλόγων και ομάδων γυναικών μελών της ΟΓΕ στην Κρήτη, προς τις ξενοδοχοϋπαλλήλους και τις εποχικά εργαζόμενες γυναίκες του νησιού μας. Εργαζόμενοι στον τουρισμό, στην εστίαση νέα μητέρα, οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας στην Κρήτη, απευθυνόμαστε σε σένα. Σε σένα που κάθε καλοκαίρι κρατάς όρθια τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, που δουλεύει στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα μαγειρία, στην καθαριότητα, στη ρεσέψιον, στα μπαρ, στα τουριστικά επαγγέλματα, πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος. Μας λένε ότι ζούμε σε τουριστικό παράδεισο. Διαφημίζουν διαρκώς τα ρεκόρ αφήξεων, τα γεμάτα ξενοδοχεία, τα νέα κέρδη των ομίλων. Πίσω όμως, πίσω από τα ρεκόρ τους, υπάρχουν οι δικές μας τσακισμένες μέσες, τα πόδια που πρίζονται στην ορθοστασία, τα χέρια που δεν προλαβαίνουν να σταματήσουν, η αγωνία για το παιδί, το σπίτι, τον ηλικιωμένο, τον άρρωστο, για τις ανάγκες της οικογένειας. Αυτή είναι μόνο η αρχή αυτής εδώ της ανοιχτή επιστολής και δεν σας την αναφέρω όλη, γιατί φιλοξενώ δύο κυρίες από τους συλλόγους ομάδων γυναικών Κρήτης, οι οποίες θα σας αναφέρουν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την επιστολή. Καλημερίζω από το Ηράκλειο την κυρία Ευγενία Προύτσου. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα σας.
0: Και από τα Χανιά την κυρία Γεωργία Κουράκη. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Κουράκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ωραία, για να ξεκινήσουμε. Κυρία Προύτσου, νομίζω την αρχή την ακούσατε, τον πρόλογο τον ακούσατε. Πάμε στο παρακάτω για να ακούσω και να ακούσουμε τις θέσεις σας που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την επιστολή, γιατί η αλήθεια είναι τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για τουρισμό, για αυτά τα οποία τουλάχιστον στην αρχή και στον πρόλογο αναφέραστε, αυτά δεν αναφέρονται και ούτε εύκολα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
1: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι η εργασία στον τουρισμό είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη εργασία. Τώρα εμείς σαν ΟΓΕ πήραμε την απόφαση να στείλουμε αυτή την επιστολή ειδικά προς τις ξενοδοχοϋπαλλήλους, διότι στην Κρήτη υπάρχουν πάνω από 1.500 ξενοδοχειακές μονάδες, στις οποίες απασχολούνται περίπου κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 45.000 εποχικοί υπάλληλοι. Και οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των εργαζομένων. Γύρω στο 56% από αυτούς είναι γυναίκες. Τώρα, αναλόγως, ας πούμε, με το πόστο, οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 960 έως 1.100 ευρώ και το συνηθισμένο είναι να μιλάμε για εξαήμερη και εφταήμερη εργασία με απλήρωτες ή με υποαμοιβόμενες υπερορίες, και όπου υπάρχει, αν υπάρχει διαμονή, συνήθως μιλάμε για κοινόχρηστα δωμάτια. Ενώ από την άλλη υπάρχουν τα ζητήματα για το ειδικό καθεστώς της ΔΥΠΑ, του Ταμείου Ανεργίας, δηλαδή το εποχικό, το οποίο επιδοτεί μόλις 3 μήνες και όχι όλο το διάστημα της νεκρής περίοδου, το οποίο για να το πάρει κάποιος χρειάζεται να έχει 100 ένσημα. Και μετά υπάρχουν πιο ειδικά ζητήματα όσον αφορά τις γυναίκες, που έχουν να κάνουν με την προστασία της μητρότητας πρώτα απ' όλα. Ας πούμε, για να πάρει το επίδομα μητρότητας από τον ΕΦΚΑ μια γυναίκα χρειάζονται τουλάχιστον 200 ημέρες ασφάλισης κατά τα 2 τελευταία έτη, και αυτό το επίδομα διαρκεί μόλις 119 ημέρες, δηλαδή περίπου και χορηγείται για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 ημέρες μετά. Λοιπόν, Και επιπλέον υπάρχει και το 9μηνο βέβαια της ΔΥΠΑ, ειδική άδεια ανατροφής που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό. Το οποίο τώρα όσον αφορά τις εποχικές εργαζόμενες, επειδή η σύμβαση λύγει το φθινόπωρο, η ειδική παροχή καταβάλλεται για όσο διάστημα η σύμβαση είναι ενεργή, δηλαδή εντός της σεζόν. Αν λήξει η σύμβαση, διακόπτεται και η παροχή. Και οι εργαζόμενοι για να εισπράξουν το υπόλοιπο ποσό από αυτό το 9μηνο πρέπει να περιμένουν να επαναπροσληφθεί την επόμενη χρονιά. Τώρα εμείς ζητάμε, καταλαβαίνετε βασικά ότι με αυτές τις συνθήκες εργασίας και την μηδαμινή κρατική μέρημνα που υπάρχει για τα παιδιά ή τους ηλικιωμένους ακόμα, πόσο εύκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα ενός εργαζόμενου και πόσο μάλλον δε μιας γυναίκας εργαζόμενη στον τουρισμό, που όπως είπαμε είναι και η πλειοψηφία των εργαζομένων, καθώς από τη μία δυστυχώς το βάρος της φροντίδας συνηθίζεται ακόμα και σήμερα να πέφτει πάνω στις γυναίκες περισσότερο από ό,τι στους άντρες, και να πω εδώ ότι το ζητούμενο δεν είναι το πώς σε ένα ζευγάρι ας πούμε οι δύο θα μοιραστούν τη φροντίδα του ηλικιωμένου γονιού π.χ. ή του παιδιού και λύθηκε το πρόβλημα, το ζητούμενο είναι πώς το κράτος να μεριμνά. Σκεφτείτε μια γυναίκα, ας πούμε, χωρίς σύντροφο με παιδί, πώς ανταπεξέλθει όταν εργάζεται σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς λοιπόν με αυτή την επιστολή ζητάμε πενταήμερο, 7ωρο, 35 δηλαδή ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, αυξήσεις στους μισθούς, επίδομα ανεργίας που να καλύπτει όλους τους μήνες ανεργίας, χωρίς όλους και προϋποθέσεις, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, δημόσιες και δωρεάν κατασκηνώσεις, θερινά ΚΔΑΠ, ειδική μέρημνα για τα παιδιά με αναπηρία και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πλήρη άδεια και επίδομα κυοφορίας, λοχίας, επίδομα και άδεια μητρότητας ανεξάρτητα τη μορφή και τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και κατάργηση της προϋπόθεσης των 200 ημερών ασφάλειας.
0: Μία ανωτελεία. Λέτε μέσα στην επιστολή σας, κυρία Κουράκη, ότι ξέρετε, σήμερα βάζετε τα αιτήματά σας. Κάποια από αυτά τα ακούσαμε από την κυρία Πρότσου. Λέτε, σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με σταθερή εργασία και να ζούμε καλύτερα εξαιτίας όλων αυτών. Εξηγείτε πως αυτό?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η αλήθεια και η πραγματικότητα η οποία βιώνουν και οι εργαζόμενοι και οι γυναίκες είναι το ότι δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, δουλεύουν με όλες τις συνθήκες που περιέγραψε η κυρία Πρότσου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή με το πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία και την κατάσταση που επικρατεί θα μπορούσε αυτό να είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε τα τόσα χρήματα που δίνονται π.χ. στην πολεμική οικονομία να δίνονται σε παιδικούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠ, να υπάρχει μία μέρημνα ώστε να μπορούν και οι γυναίκες να φέρουν τα παιδιά τους, τα αμαία τους ηλικιωμένους και να είναι η κατάσταση κάπως λίγο καλύτερα. Εμείς ουσιαστικά αυτό που μας ώθησε να φτιάξουμε και τη συγκεκριμένη επιστολή και να απευθυνθούμε ιδιαίτερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους είναι η ίδια πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες γυναίκες οι οποίες εργάζονται στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και γενικότερα στον τουρισμό. Δηλαδή πίσω από τη βιτρίνα του λεγόμενου τουριστικού θαύματος βρίσκονται όλα αυτά που περιγράψατε και την ίδια στιγμή οι μισθοί δεν επαρκούν για τις βασικές ανάγκες. Και δεν δεχόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ειδικά το ξενοδοχειακό κεφάλαιο που βγάζει τεράστια κέρδη δεν μπορεί να λύσει να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί και όχι μισθοί των 1.000 ευρώ που στην τελική τώρα μιλάμε και για εποχική εργασία, έτσι, για 6 μήνες δουλειάς ουσιαστικά. Και τον υπόλοιπο χρόνο οι εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με ταμείο ανεργίας 3 μήνες, ούτε καν εξάμεινο όπως ήταν παλαιότερα ή το βασικό ζήτημα που βάζουμε εμείς για όλο το διάστημα της ανεργίας. Και οι γυναίκες ειδικά, οι οποίες εστιάζουμε σε αυτές, όχι γιατί θεωρούμε ότι οι άνδρες εργαζόμενοι δεν υφίστανται εκμετάλλευση, δηλαδή αντίστοιχα το ξεζούμισμα της εργοδοσίας αφορά και άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους, όμως η εργαζόμενη γυναίκα δέχεται και μια επιπλέον διπλή εκμετάλλευση, από τη μία και στο χώρο της εργασίας, που αντιμετωπίζει την εντατικοποίηση, την εποχικότητα, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την εργοδοτική πίεση, αλλά και από την άλλη επιστρέφει στο σπίτι σε μια κατάσταση που θεωρείται σχεδόν αυτονόητο ότι αυτή θα αναλάβει την κύρια ευθύνη για τα παιδιά, τον οικοκυριό, τον ηλικιωμένο. Και είναι ζήτημα το πώς θα υπάρξει, ας πούμε, μία μέρημνα και κρατική. Και εντάξει, δεν έχουμε καμία ψευδέστηση ότι θα έρθει εδώ πέρα ο κάθε εργοδότης ή ο κάθε ξενοδόχος και θα μας λύσει όλα τα ζητήματα, αλλά αυτό το βασικό που εμείς θέλουμε είναι να καταλάβει κάθε γυναίκα και κάθε εργαζόμενη και Γι' αυτό το λόγο κιόλας αυτή η επιστολή απευθύνεται προς αυτές, το ότι δεν είναι μόνες και αυτό, και αυτά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν είναι ατομική ευθύνη το να τα λύσει και να τα αντιμετωπίσει.
0: Κυρία Κουράκη, μισό λεπτό να ρωτήσω. Συλλογικές, για να το λύνουμε και ένα-ένα. Συλλογικές συμβάσεις, ή να δίνουμε απαντήσεις καλύτερα, όχι γιατί θα το λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Συλλογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν, δεν σας καλύπτουν αυτές.
3: Κοιτάξτε, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τουλάχιστον όσον αφορά τους νομούς των Χανίων και του Ηρακλείου, γιατί δεν είναι παντού έτσι, υπάρχουν ως τον κλάδο των ξενοδοχών υπαλλήλων, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συλλογικές συμβάσεις είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες των εργαζομένων. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε σήμερα ότι μπορεί να φτάνει έναν εργαζόμενο να ζήσει ένας μισθός των 1.000 ευρώ το μήνα, ιδιαίτερα σε ένα κλάδο με τεράστια κέρδη κάθε χρόνο. Και πόσο μάλλον και υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως για παράδειγμα να πιάσουμε, εντάξει δεν είναι το νησιού, αλλά ας πούμε στη Ρόδο, που αυτά που έχουν υπογράψει είναι 16 ώρες εργασίας, δηλαδή μέχρι και 16 ώρες εργασίας. Δηλαδή ακόμα και οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι πολύ πίσω από αυτά που σήμερα θα μπορούσε να έχει ένας εργαζόμενος και πολύ πίσω από τις συνθήκες εργασίας που θα έπρεπε να δουλεύει ένας εργαζόμενος και δε μια γυναίκα η οποία έχει από πίσω της πολύ περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Να αντιμετωπίσει.
0: Η καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη, συγγνώμη, όλο αυτό το βάρος το οποίο μπαίνει πάνω στις δικές σας τις πλάτες από τη στιγμή που έχετε και την ευθύνη του σπιτιού, σαφέστατα το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς, με το μεγάλωμα των παιδιών, και το καταλαβαίνει φαντάζομαι η κάθε γυναίκα που σας ακούει αυτή την ώρα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία αντιμετωπίζετε μέσα σε μια αγορά εργασίας η οποία είναι γεμάτη με στρεβλώσεις, μια αγορά εργασίας την οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί και εμένα η μαμά μου ξενοδοχοϋπάλληλος ήταν και ξέρω τι ακριβώς γινόταν μέσα σε αυτό τον χώρο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ταμείο Ανεργίας, τουλάχιστον στο παρελθόν, όπως λέτε, ναι, το κάλυπτε το κράτος. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, αλλά δεν φαίνεται ότι θα επανέλθει αυτό το Ταμείο Ανεργίας στους 6 μήνες, κυρία Κουράκη.
3: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα πάγιο αίτημα και θα ξαναπώ, για μας είναι και για όλο το διάστημα της ανεργίας, γιατί ξέρετε, λέμε τώρα ας πούμε 6 μήνες, αλλά δεν είναι όλοι οι εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι μένουν άνεργοι 6 μήνες, γιατί όταν φτάνει και το τέλος της σεζόν κάπου εκεί στον Οκτώβριο, σε κάποιους λένε «Α, συμπλήρωσε τα ένσημα, σταμάτησε στην αρχή, θα βγάλουμε τη δουλειά οι άλλοι δύο που μένουν πίσω». Δηλαδή οπότε είναι και ζήτημα για όλο το διάστημα που οι εργαζόμενοι μένουν άνεργοι να μπορούν να καλύπτονται από το Ταμείο Ανεργίας, που εντάξει και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι 500 ευρώ που σου δίνει το Ταμείο Ανεργίας δεν φτάνουν για να ζήσεις για κανένα λόγο. Ούτε καλύπτουν το κενό, δηλαδή πλέον σου λένε ότι πήγε να δουλέψει σε μια εποχική εργασία γιατί η μισθή είναι παραπάνω, γιατί θα βγάλεις τα σπασμένα όλη του χρόνου, που δεν ισχύει για κανένα λόγο πλέον. Και το ζήτημα είναι το ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους το ότι το Ταμείο Ανεργίας ή κάθε διεκδίκηση ή το οτιδήποτε εμείς προσπαθούμε να παλέψουμε σήμερα δεν μπορεί να λυθεί από μόνο του. Δηλαδή δεν μπορεί να το λύσει ο καθένας μεμονωμένα. Οπότε είναι πολύ βασικό η οργάνωση των εργαζομένων μέσα στα σωματεία τους που θα παλεύουν αυτά τα ζητήματα συλλογικά. Αν ας πούμε το προηγούμενο μήνα είχαν και την κλαδική απεργία οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επιστημισμό, που ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία τίθεται το Ταμείο Ανεργίας. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι όσο οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα σωματεία τους, απευθύνονται στους συλλόγους όπως και στο Σύλλογο Γυναικών που σταθερά στέκεται δίπλα στα σωματεία και τα στηρίζει και τις διεκδικήσεις τους και τον τρόπο πάλι στα ξενοδοχεία, είναι αυτό που πρέπει να έχουμε εμείς σαν προσανατολισμό, το ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε και το οτιδήποτε.
0: Ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος αυτής της ανοιχτής επιστολής, όπως καταλαβαίνω, έτσι.
3: Ακριβώς. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να φτάσουμε σε κάθε γυναίκα που δουλεύει στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία, που η αλήθεια είναι το ότι, όπως είπε και η κυρία Προύτου νωρίτερα, είναι παραπάνω από το 50% του κλάδου είναι γυναίκες εργαζόμενες και βαριά εργαζόμενες, έτσι, καμαριέρες, καθαρίστριες, που, που είναι πολύ σημαντικό αυτές οι γυναίκες να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν είναι μόνες. Δεν είναι μόνες, ότι οι δυσκολίες που βιώνουν μέσα στα ξενοδοχεία, μέσα στους χώρους δουλειάς, δεν είναι ανίκητες. Και όταν οργανώνονται συλλογικά μέσα στα σωματεία, μέσα στους συλλόγους τους, μόνο έτσι μπορεί να καλυτερεύσουν αυτές τις συνθήκες
0: Ναι, το κρατάω αυτό που λέτε. Κυρία Προύτσο, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε διαχρονικά, εγώ ρωτώ, υπάρχει αυτό το, ή να το πω διαφορετικά, μέσα από αυτό το οποίο κάνετε διαχρονικά, σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίνονται οι γυναίκες, οι εργαζόμενες στον τουρισμό?
1: Ναι, ανταποκρίνονται, οργανώνονται στα σωματεία τους, υπάρχει φυσικά κινητικότητα, υπάρχουν διεκδικήσεις.
0: Ναι. Για να πάτε σε μια επόμενη σεζόν, ευελπιστώντας πάντα ότι θα είναι πολύ καλύτερη. Η διαρροή σε ό,τι έχει να κάνει με την εργασία είναι εξίσου υψηλή με όλα αυτά τα οποία βιώνει μια γυναίκα?
1: Όταν λέτε η διαρροή σε σχέση
0: διαρροή
1: με
0: εργατικά χέντρα.
1: Το να εργάζεται, ας πούμε, ένα χρόνο,
0: ναι,
1: τον
0: ακριβώς.
1: Επόμενο να μην επαναπροσλαμβάνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχει να κάνει προφανώς και με τις συνθήκες, ζωής. Όταν μιλάμε δηλαδή για μια γυναίκα, δεν μπορούμε να βγάλουμε από τη μέση το ζήτημα, ας πούμε, της μητρότητας. Είναι πολύ βασικό. Μια γυναίκα η οποία, παρόλο που υπάρχει πρόβλεψη ότι είναι υποχρεωμένο, ας πούμε, το ξενοδοχείο να την επαναπροσλάβει κλπ, μπορεί όντως αυτή η γυναίκα... Και πόσο μάλλον δε, άμα μιλάμε για μονογονεϊκή οικογένεια ή άμα μιλάμε για μια οικογένεια με τρία παιδιά, για παράδειγμα, μπορεί όντως να ξαναδουλέψει την επόμενη σεζόν σε αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε, χωρίς να υπάρχει καμία κρατική μέρημνα για το τι θα γίνουν αυτά, ας πούμε, τα παιδιά. Όταν αυτή εργάζεται 12 ώρα, 16 ώρα, 7 ημέρο.
0: Μάλιστα. Τα δύσκολα μιας τουριστικής σεζόν, έτσι όπως θα θέτεται μέσα από αυτή την ανοιχτή επιστολή. Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, κυρία Κουράκη, για να σας απελευθερώσω και να αποχαιρετήσω μετά και την κυρία Προύτσο.
3: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλουμε να κρατήσουν όλες αυτές οι εργαζόμενες είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, το ότι δεν είναι μόνες. Η συγκεκριμένη επιστολή δεν είναι ότι περιγράφει μία ξενοδοχειακή μονάδα, ούτε προσωποποιεί κάποιο ζήτημα. Είναι περιγράφει μία συνολικότερη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και χρειάζεται συλλογική απάντηση. Εμείς αυτό θέλουμε να κρατήσουμε, ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον τουρισμό έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπή μισθό, έχουν δικαίωμα οι ίδιες να μπορούν να πηγαίνουν διακοπές αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία δουλεύουν, που σε πολλές περιπτώσεις ο μισθός τους είναι όσο είναι μία βραδιά σε αυτά τα ξενοδοχεία. Και γι' αυτό καλούμε όλες τις εργαζόμενες να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους, τους συλλόγους και τις ομάδες γυναικών της ΟΗΚ, για να συζητήσουν, να οργανωθούν και να διεκδικήσουν συλλογικά. Γιατί πίσω από τα ρεκόρ του τουρισμού υπάρχουν οι ζωές των εργαζομένων και αυτές οι ζωές δεν μπορούν να συνεχίζουν.
0: Μάλιστα.
3: Να θυσιάζονται για τα κέρδη.
0: Αυτό. Κυρία Προύτσο.
1: Ναι.
0: Μία τελευταία κουβέντα και από εσάς.
1: Εντάξει, εγώ αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω όσον αφορά γενικότερα την ΟΓΕ, με αφορμή τώρα και αυτή την επιστολή, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ως ΟΓΕ εμείς παλεύουμε ενάντια στη διπλή καταπίεση που υφίστανται οι γυναίκες, όχι όμως ως αποτέλεσμα κάποιων ή όλων των ανδρών. Διότι εμείς λέμε ότι η πατριαρχία έχει τη ρίζα της στο εκμεταλλευτικό σύστημα και εκφάνσεις της επιβιώνουν και αναπαράγονται αν χρειάζεται, γιατί ακριβώς ζούμε ακόμα σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν είναι λοιπόν το ζητούμενο για εμάς ούτε να μοιράζει τη γονεϊκή άδεια, ούτε να έχουμε γυναίκες ιδιοκτήτριες ή διευθύντριες ξενοδοχείων, γιατί και αυτές το ίδιο θα εφαρμόσουν και εφαρμόζουν όπου υπάρχουν τις επιταγές της εργοδοσίας. Το ζήτημα είναι να παλέψουμε ενάντια στο ξεζούμισμα των εργοδοτών, σε άντρες και γυναίκες, και επιπλέον στην ατομική ευθύνη που πέφτει, όπως αναφέραμε, συνήθως στη γυναίκα για τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, όταν μάλιστα οι κοινωνικές υποδομές με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μειώνουν κάθε μέρα τον προϋπολογισμό τους.
0: Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Καλημέρα σας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλάσταση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
6: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
5: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
6: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
5: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
12: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Έβλεπα τα στοιχεία που καταγράφει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, μέσα από το πρόγραμμα διαχείρισης θητών, επιβεβαιώνοντας την πράξη, όπως αναφέρει, την συμβολή του στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Το πρώτο λοιπόν εξάμηνο του έτους, το πρόγραμμα που ο φορέας υλοποιεί από το 2021, λέει ότι εξυπηρέτησε συνολικά 82 άτομα, εκ των οποίων 71 άνδρες και 11 γυναίκες. Παράλληλα, 29 περιστατικά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ενώ 17 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο των συμβουλευτικών συναντήσεων, δουλεύοντας συστηματικά πάνω στις δυσλειτουργικές αντιλήψεις και συμπεριφορές που συνδέονται με την άσκηση βίας, με στόχο τη μείωση και την ουσιαστική αλλαγή της βίαιης συμπεριφοράς τους. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη, το έχουμε κουβεντιάσει, το έχετε ακούσει με πολλάκις μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984, ότι αυτό που χρειάζεται και με διαστόματος της κυρίας Παχεδάκη, ότι την προστασία και την περίθαλψη και την στήριξη δεν τη χρειάζονται μόνο εκείνοι οι οποίοι δέχονται την επίθεση, αλλά και εκείνοι οι οποίοι επιτίθενται. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του Συνδέσμου και του Προγράμματος, 10 συμμετοχές διακόπηκαν, καθώς οι συμμετέχοντες δεν τήρησαν τους όρους του θεραπευτικού συμβολέου ή και τις προϋποθέσεις της ποινικής διαμεσολάβησης, γεγονός που αποδεικνύει και την συνεπή εφαρμογή των επιστημονικών και θεσμικών προδιαγραφών του προγράμματος διαχείρισης θητών. Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη, αναφέρει σε ανακοίνωση του Σύνδεσμος, στην ανάπτυξη και υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, στο πλαίσιο της παραπομπής δικογραφιών ενδοοικογενειακής βίας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε ευαίσθητη ως προς το φύλο και το τραύμα προσέγγιση και έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη της επανάληψης της βίας μέσα από την ανάληψη ευθύνης και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των θητών, έχοντας πάντοτε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των επιζωσών και των παιδιών τους. Η Μέρη Παχεδάκη τονίζει: η αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Η προστασία και ενδυνάμωση των επιζωσών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Όμως εξίσου κρίσιμη είναι η παρέμβαση στους θύτες, ώστε να σπάσει ο κύκλος της βίας και να αποτραπεί η επανάληψή της. Το πρόγραμμα διαχείρισης θητών αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση με ξεκάθαρο προσανατολισμό, την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών που γεννούν και αναπαράγουν τη βία. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 26 επιβεβαιώνουν την συστηματική δουλειά και την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων που εφαρμόζουμε. Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας δεν ολοκληρώνεται μόνο με τη στήριξη των θυμάτων. Οφείλουμε να επενδύσουμε και σε παρεμβάσεις που αλλάζουν τις συμπεριφορές των θητών, αυτό που σας έλεγα στην αρχή, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περιορίσουμε την επανάληψη του φαινομένου και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία είναι πιο ασφαλής. Είναι παρήγορο πάντως ότι βγήκαν από το πρόγραμμα οι 10, όταν μιλάμε για 82 άτομα, εκ των οποίων οι 71 άνδρες και οι 11 γυναίκες, με 29 νέα περιστατικά τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. 17 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο των συμβουλευτικών συναντήσεων και ότι αποχώρησαν μόνο οι 10. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι αρκετά παρήγορο. Εκείνο το οποίο είχε την δική του την δυναμική και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τις προηγούμενες ημέρες, ήταν

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Λεωφορείων, Οργανισμοί Ανάπτυξης από όλο το νησί, Εμπορικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια από όλες τις περιφερειακές ενότητες, αναφορικά με τους πεζόδρομους στην Κρήτη, τους πεζόδρομους μέσα στις πόλεις, γιατί και ο τίτλος τους ήταν με επιστολή που έστειλαν προς τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, την ΠΕΔ δηλαδή, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, με τον τίτλο «Πεζόδρομοι Πόλεων Κρήτης, ώρα μηδέν», λέγοντας: «Η κατάσταση που επικρατεί στους πεζόδρομους των πόλεων της Κρήτης έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Καθημερινά δεχόμαστε πληθώρα παραπώνων από επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι μας δηλώνουν ότι δεν έχουν συναντήσει σε κανένα άλλο τουριστικό προορισμό του κόσμου αντίστοιχη εικόνα. Σε όλους σχεδόν τους πεζόδρομους παρατηρούνται φορτηγά τροφοδοσίες να εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα, ενώ το πλέον επικίνδυνο φαινόμενο είναι η ανεξέλεγκτη διέλευση αυτοκινήτων, χρηματαποστολών, απορριμματοφόρων και δίκυκλων διανομής, τα delivery, τα οποία κινούνται συχνά με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα σε πεζούς, σε οργανωμένα γκρουπ επισκεπτών και οικογένειες με μικρά παιδιά. Η εικόνα αυτή δεν προσβάλλει μόνο τον τουρισμό και την αισθητική των πόλεων μας, αλλά δημιουργεί καθημερινά σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να θέσετε ως άμεση προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες, οι οποίοι προβλέπονται ιδιαίτερη δυναμική για τον τουρισμό της Κρήτης, την εφαρμογή μιας συντονισμένης εκστρατείας με σύνθημα «Προστατεύουμε τους πεζόδρομους». Με την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και την απόλυτη απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των ειδών τροχοφόρων στους πεζόδρομους των πόλεων της Κρήτης, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο και μόνο στις επιτραπόμενες ώρες. Η προσπάθεια αυτή, λένε στην επιστολή τους όλοι οι παραπάνω φορείς τους οποίους προανέφερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους Δήμους της Κρήτης και τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου αυτές λειτουργούν ώστε να αποκατασταθεί η τάξη, να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και να αναβαθμιστεί η εικόνα των πόλεων μας. Αντίστοιχη επιστολή αποστέλουμε και προς το Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής Αστυνομικής Διευθύνσης Κρήτης, υποστράτηγο κύριο Δούκη, με την παράκληση να συντονίσει τις ενέργειες όλων των αστυνομικών διευθύνσεων και στον Περιφερειακό Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος Κρήτης, αρχιπλήρωχο Γιάννη Ορφανό, που ελέγχει τους πεζόδρομους στα λιμάνια για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Έτσι, απλά για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτό εδώ το θέμα. Υπάρχει μία έκκληση. Μία έκκληση προς τους ελαιοπαραγωγούς, η οποία βγαίνει από την περιφέρεια Κρήτης. Έχει να κάνει με τον Δάκο και αναφέρει το εξής: «Η Περιφέρεια Κρήτης απευθύνει έκκληση προς τους ελαιοπαραγωγούς να παρακολουθούν συστηματικά την κατάσταση των ελαιώνων τους και να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις κατατόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενωτήτων ή και τον Τεχνικό του Σύμβουλο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας. Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται επεμβάσεις με ίδια μέσα, τονίζεται ότι αυτές πρέπει να διενεργούνται με σεβασμό στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το προηγούμενο διάστημα ευνόησαν την αύξηση των πληθυσμών του ΔΑΚΟ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του δικτύου παγίδων παρακολούθησης. Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι μεγαλόκαρπες ποικιλίες ελιάς, οι ελαιώνες με χαμηλή έως μέτρια καρποφορία, καθώς και οι αρδευόμενες καλλιέργειες. Ο κίνδυνος προσβολής αυξάνεται σημαντικά όταν συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2026, το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την αποτελεσματική προστασία της ελαιοπαραγωγής και την διασφάλιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, η Περιφέρεια ενημερώνει για τα εξής: ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός είχε ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης.
με εξαίρεση ορισμένες περιοχές όπου οι εφαρμογές βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός σε περιοχές της βόρειας και δυτικής παραλιακής ζώνης του νησιού. Οι ημερομηνίες και οι περιοχές

αρχές εφαρμογής των ψεκασμών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στην ενότητα της δακοκτονίας. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να ενημερώνει τους παραγωγούς για την εξέλιξη του προγράμματος μέσω των τακτικών δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Εάν τώρα εσάς τους παραγωγούς, αυτή εδώ η ιστορία και αυτή εδώ η ανακοίνωση σας καλύπτει για την πολιτική που ασκείται από την Περιφέρεια και τη συγκεκριμένη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε τι να σας πω, εσείς έχετε το μαχαίρι, εσείς έχετε και το καρπούζι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αλλά τόσο μεγάλες τρύπες είχα για κάποια χρόνια πραγματικά να τις δω σε ό,τι έχει να κάνει και να τις ακούσω σε ό,τι έχει να κάνει με την δακοκτονία. Την ευθύνη την έχει η Αγροτική Ανάπτυξη, την ευθύνη την έχει συνολικά η Περιφέρεια, την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τη σημερινή του ηγεσία, υπό την προηγούμενη ηγεσία, σχοινάς, σιάρας, σιάρας, σχοινάς, ή πάει λέγοντας, όποιος και να την έχει, είναι τόσο μεγάλες οι τρύπες που εσείς η παραγωγή είναι αυτό που πρέπει να δείτε.

0: Αυτή την εβδομάδα ανακοινώνονται από την ΕΤΑ και οι ημερομηνίες για την κατάθεση των αιτήσεων για τις θέσεις παιδιών 5 έως 12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 Ιούλιος 2027. Ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόθεση και υποστήριξη των παιδιών που υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει τους γονείς, όσο αναφέρει, σας το υπενθυμίζω, σε ανακοίνωσή του, ή πρόσωπα που έχουν γονική μερίμνα ή την επιμέλεια, είτε αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην σελίδα της ΕΤΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και η οικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλογούν, λαμβάνουν αξία τοποθέτησης βάουτσερ προκειμένου να επιλέξουν τη δομή που επιθυμεί να φιλοξενηθεί το παιδί τους. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες, εάν τις χρειάζεστε πριν να προχωρήσετε σε οποιοδήποτε βήμα, μπορείτε να πάρετε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου το τηλέφωνο το οποίο δίδεται στη δημοσιότητα. Είναι το 2810 33 60 50. 2810 33 60 50 είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Δημόσια δίδεται αυτό το τηλέφωνο, πρωινές ώρες κυρίως, για να ρωτήσετε ότι είναι αυτό, σας απασχολεί, σας προκαλεί με ενδιαφέρον, ερωτηματικά, για να πάτε στα επόμενα βήματα, εφόσον επιθυμείτε να μπείτε μέσα σε αυτή την διαδικασία. Επίσης, κρατάω ένα θέμα το οποίο έρχεται από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά είναι ένα θέμα διαχρονικό. Αναφέρομαι σε αυτή την κοινή συνάντηση που την Παρασκευή είχαν στο Ρέθυμνο δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολιογράφοι. Έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Βρίσκονται άπαντες σε συναγερμό, καθώς εδώ διαπιστώνονται σοβαρά λάθη στις καταχωρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κτηματολόγιο, όπως επίσης επισημαίνεται η αδυναμία διόρθωσης αυτών των λαθών μέσα στις προθεσμίες οι οποίες έχουν τεθεί. Ακούγα ενδεικτικά τους ανθρώπους να λένε ότι εδώ δεν μιλάμε για πρόδειλα λάθη, εδώ μιλάμε για λαθάρες με το συμπάθειο τούμπανο, και το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι εδώ παίζονται οι περιουσίες τόσων ανθρώπων. Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών συλλόγων προειδοποιούν ότι η εικόνα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα γραφεία τους δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Οι λανθασμένες εγγραφές είναι πολυάριθμες. Ο χρόνος που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση των διορθώσεων πως χαρακτηρίζεται ανυπαρκής, δημιουργώντας τον κίνδυνο να παγιωθούν ασφάλματα με σοβαρές συνέπειες για τις περιουσίες των πολιτών. Ο πρόεδρος του ΤΕ Δυτικής Κρήτης υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένης αντίδρασης όλων των φορέων, λέγοντας πως οι επιπτώσεις για τους πολίτες ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα σοβαρές. Πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός στις ενέργειες, έτσι ώστε να πιέσουμε περαιτέρω, διότι από ό,τι φαίνεται τα αποτελέσματα για τον πολίτη της Κρήτης θα είναι τραγικά. Δεχόμαστε τεράστια πίεση από αυτόν τον κόσμο και δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τις διορθώσεις που χρειάζονται στο χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί, είπε ενδεικτικά. Στο ίδιο μήκος κυμάτων επίσης και οι δικηγορικοί σύλλογοι του νησιού, που μιλούν για προβλήματα που δεν περιορίζονται σε τυπικές παραλήψεις αλλά αφορούν στην ουσία των εγγραφών. Η πληθώρα των σφαλμάτων που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστια σε όγκο αλλά και σοβαρότητα. Δεν είναι λάθη που κάποιος μπορεί απλά να παραλείψει, είναι λάθη ουσίας. Η κατάσταση δείχνει ότι έγινε εσπευσμένα η καταχώρηση χωρίς την προβλεπόμενη σύνεση για να μην γίνουν λάθη, την αδυναμία των επαγγελματιών να ανταποκριθούν στον όγκο των διορθώσεων, επισημαίνουν επίσης και οι συμβολεογράφοι. Τα λάθη είναι τόσο πολλά, ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος, που δεν μπορούν να προλάβουν να ανταπεξέλθουν οι επαγγελματίες. Παράλληλα, στρέφουν την κριτική τους στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς της Κρήτης, κυρίως αγνοείται όσα αναφέρουν όλοι παραπάνω, το ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Κρήτη, το οποίο μάλιστα έχει αναγνωριστεί από τα δικαστήρια. Καταλήγουμε ότι αγνοείται σκοπίμως για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτυπώνουν τη γενικευμένη ανησυχία που επικρατεί στους επαγγελματικούς φορείς του νησιού. Κοινός παρονομαστής είναι ότι η διαδικασία εξελίσσεται με πιεστικούς ρυθμούς, χωρίς να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος και ο ουσιαστικός έλεγχος των κτηματολογικών στοιχείων. Και αυτή είναι μόνο η μία πλευρά. Γιατί η άλλη πλευρά για τους πολίτες σημαίνει εκτός από το χρόνο και ένα πολύ πολύ μεγάλο κόστος για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ύλα.
3: Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άμβρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφό.

0: Έλα στου Ζήνωνα. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
5: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
6: Θα καλημερίσω τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον Δημήτρη το Βρυσαλή, γιατί το Σωματείο απευθύνθηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου και στο Συνήγορο του Πολίτη αναφορικά με την αποζημίωση των ημερών κανονικής άδειας υπαλλήλων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Για πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, κύριε Βρυσαλή.
7: Καλή σας μέρα, κύριε Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
6: Επίσης.
7: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου στην επιθεώρηση εργασίας και καταγγείλαμε το, αν θέλετε, το γεγονός ότι ενώ θα έπρεπε να χορηγηθούν οι άδειες και στην ομάδα των εργαζομένων.
6: Αν θέλετε, κύριε Βρυσαλή, ξέρω ότι πάντα βοηθάτε. Αν θέλετε, μετακινηθείτε λίγο, γιατί το πέρασμα δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή την ώρα με το σήμα και σας ακούει ο κόσμος με πάρα πολλές διακοπές. Το ταλαιπωρούμε και δεν κάνει. Ας ελπίσουμε πως τώρα δεν θα κάνει διακοπές. Για πάμε να δούμε.
7: Ναι, έλεγα το εξής, ότι την ίδια ώρα που έπρεπε να δοθούν οι άδειες στους εργαζόμενους τους 7 που έχουν ληφθεί να τις αποζημιωθούν γιατί δεν προλάβανε λόγω δίκης άτιων ή
6: εγώ. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλάξτε σημείο τελείως. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο και λέω με βάση αυτά τα οποία αναφέρονται και στο δελτίο τύπου από το Σωματείο Εργαζομένων ότι εκκρεμεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η καταβολή αποζημίωσης των ημερών κανονικών αδειών που δεν χορηγήθηκαν από την υπηρεσία στο προσωπικό που υπηρέτησε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ειδικευόμενων γιατρών, επικουρικού προσωπικού κλπ, οι οποίες έχουν λήξει. Και να δούμε, εάν καταφέρουμε, να συνεχίσουμε. Για έλατε.
7: Έλεγα το εξής, ότι πήγαμε στην επιθεώρηση εργασίας και καταγγείλαμε το γεγονός αυτό που αναφέρατε, ότι οι 7 εργαζόμενοι έχουν αιτηθεί να αποζημιωθούν για τις άδειες που δεν χορηγηθήκαν με ένα ποσό 20.000 ευρώ και την ίδια ώρα η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με προσχηματικούς λόγους δεν πληρώνει αυτές τις άδειες που έπρεπε να τις είχε χορηγήσει καταρχήν και κατά δεύτερο, αφού δεν τις χορήγησε, να τις αποζημιώσει. Με διάφορους λόγους που είναι απλήρως υποκριτικοί. Είτε το να ξαναπάνε νομικά να πάρει μια απάντηση η ίδια η διοίκηση ή να πάνε στα δικαστήρια για να πληρωθούν.
6: Μιλάμε δηλαδή για 7 ειδικευμένους γιατρούς και επικουρικό προσωπικό που δεν έχουν πάρει την αποζημίωσή τους για ημέρες που εργάστηκαν για κανονικές άδειες που δεν πήρανε.
7: για κανονικές άδειες που δεν πήραν, είναι γιατροί, νοσηλευτές και βεβαίως και από το χώρο της σύντησης.
6: Μισό λεπτό. 20.000 το ποσό που ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται και πρέπει να πάρουν και δεν έχει καταβληθεί με όλους αυτούς που προαναφέρατε. Συγγνώμη, είναι μόνο οι 7 δηλαδή που δεν έχουν πάρει τις άδειες, δεν έχουν πληρωθεί την κανονική τους την άδεια, δεν εκκρεμούν ρεπό, δεν εκκρεμεί τίποτα, είναι μόνο 7.
7: Δεν είναι μόνο 7, απλώς αυτοί οι 7 συνάδελφοί μας που είναι, δεν είναι μόνιμο προσωπικό, έχουν το δικαίωμα και υπάρχει ευθύνη της πολιτείας να τους αποζημιώσει εφόσον δεν χορηγείται η άδεια. Για τους μόνιμους υπαλλήλους δυστυχώς τέτοια δυνατότητα ακόμα και της αποζημίωσης δεν υπάρχει, γιατί θεωρείται ότι το κράτος δεν παραβαίνει τους νόμους που έχει ψηφίσει, δηλαδή τους νόμους που λέει ότι ο υπάλληλος πρέπει να πάρει την κανονική του άδεια μέσα στο έτος και τα 2/3 της κανονικής του άδειας πρέπει να είναι το καλοκαίρι.
6: Καταλαβαίνετε,
7: αυτά τώρα δεν ισχύουν που σας λέω, γι' αυτό κιόλας έχουμε καταγγείλει και την, ότι εδώ οφείλονται πάνω από 35.000 μέρες κανονικής άδειας μόνο στους εργαζόμενους στην νοσηλευτική υπηρεσία, 800 μέρες στους τεχνολόγους ακτινολόγους του κλασικού, 2.000 μέρες περίπου στους εργαζόμενους στην καθαριότητα και την ίδια ώρα δεκάδες συνάδελφοί μας συμβασιούχοι έχουν χάσει τις άδειές τους ακόμα και την αποζημίωση γιατί με διάφορους τρόπους η διοίκηση δεν τους αποτρέπει και να τη διεκδικήσουν και όταν τη διεκδικήσουν να μην τους πληρώνει.
6: Να το κάνω λίγο αιχμηρό, επειδή πάντα μου αρέσει η απάντηση που παίρνω, πάντα με την αιχμηρή και με τον απάντηση, τον καταγγελτικό το λόγο, αλλά μου αρέσει και η ερώτηση αλλά κυρίως η απάντηση. Εάν πείτε ότι θα πάρετε τις άδειές σας, εάν πείτε ότι θα πάρετε τα ρεπό σας, για πόσο καιρό θα πρέπει να είναι κλειστό το νοσοκομείο?
7: Πάνω από 4 με 5 χρόνια θα πρέπει να κλείσει το νοσοκομείο για να χορηγηθούν οι άδειες και τα ρεπό στο σύνολο του προσωπικού. Και αυτό συμβαίνει, κυρία Τουργεράκη, και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα. Πλέον η κατάσταση είναι σε οριακό σημείο, τα νοσοκομεία στενάζουν, το καλοκαίρι τώρα που έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ούτε ο κόσμος και βεβαίως οι εργαζόμενοι υπερβάλλουν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στενάζει η Κρήτη, θα έλεγα, και ο κόσμος και οι εργαζόμενοι. Πάνω από 3 ώρες πολλές φορές περιμένει κάποιος για να μπει στην διαλογή, όχι να τον δει μετά γιατρός, στην διαλογή, και βεβαίως κομπάζει ο Υπουργός Υγείας ότι είναι το καλύτερο σύστημα υγείας που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας και ότι θα παραδώσει ένα σύστημα υγείας.
6: Μόλις σήμερα το πρωί έφτασε και μια νέα, αν θέλετε, επισήμανση καταγγελία από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, καταγγέλει την τραγική υποστελέχωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κάνει λόγο για επισφαλή λειτουργία και ζητά άμεση ενίσχυση του προσωπικού και προκήρυξη όλων των κενών οργανικών αθέσεων. Λειτουργεί, όπως λέει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που, όπως επισημαίνει, δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών της.
7: Την διάβασα και εγώ, κυρία Δουγεράκη, και καταλαβαίνετε όταν μια μονάδα εντατικής θεραπείας σε ένα νομό δεν μπορεί να λειτουργήσει, ότι αυτή η μονάδα και αυτός ο κόσμος προφανώς θα πρέπει να πάει σε κάποια άλλη μονάδα. Και την ίδια ώρα, βέβαια, οι μονάδες εντατικής θεραπείας στο νησί μας υπάρχουν κρεβάτια που είναι κλειστά λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και τώρα το καλοκαίρι, εκ περιτροπής, κλείνουν μονάδες για να πολυμαθούν και να πατεί οι άνθρωποι του
6: ψυχικού. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Επίσης, θέλω λίγο να σας ρωτήσω για αυτή σας την παρέμβαση στα μέτρα οδικής ασφάλειας στο δρόμο Γιώφυρο Παγνή, είτε Πανεπιστήμιο, μετά από αυτό το νέο πραγματικά σοκαριστικό ατύχημα εκεί στο ΙΤΕ.
7: Κύριε Αδουλιάκη, θέλω να εκφράσουμε τουλάχιστον τις θερμές ευχές για γρήγορη αποκατάσταση της υγείας της νεαρής ποιητρίας και βεβαίως να καταγγείλουμε τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν για όλο αυτόν τον κόβο από το γιόφυρο που καταλήγει στο Πανεπιστήμιο και στο ΙΤΕ, που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο και όχι μόνο ποιητές και εργαζόμενους αλλά και τους κατοίκους της γύρω περιοχής, και βεβαίως τις ευθύνες που υπάρχει σε κεντρικό και τοπικό κράτος, που από τη μια μας έχουν φλωμώσει με τις έξυπνες πόλεις, τις αναθεκτικές περιφέρειες για τις καινοτομίες, και από την άλλη βέβαια η καθημερινότητα είναι τραγική. Δηλαδή αυτή η πραγματικότητα που υπάρχουν υποδομές που δεν έχουν σήμανση, που δεν έχουν πεζοδρόμια, που δεν έχουν φανάρια, που δεν έχουν πυκνές συγκοινωνίες για τη μεταφορά του κόσμου, και βεβαίως την ίδια ώρα χρήματα υπάρχουν για τους μεγάλους οδικούς άξονες που παραδίδονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά για το οδικό δίκτυο που είναι στην Ήπεθρο, που είναι μέσα στις πόλεις και μέσα στα χωριά, δεν υπάρχει δραχμή να δώσει ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε το κεντρικό κράτος. Γι' αυτό εμείς πέραμε την πρωτοβουλία, πέρα από τη συμμετοχή μας σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς, την Πέμπτη στις 2 η ώρα να πραγματοποιήσουμε πλατιά σύσκεψη όλων των φορέων και της νεολαίας και των φοιτητών και των καθηγητών αλλά και των συλλόγων της περιοχής και άλλων φορέων που να κάνουμε την οδική ασφάλεια, ώστε να φτιαχτεί ένα τέτοιο μέτωπο που να ζητάει τα αυτονόητα και να διεκδικεί τα αυτονόητα. Εδώ και τώρα λύση άμεση στην δημιουργία τέτοιων συνθήκων, ώστε να μπορούμε να περπατάμε και να μπορούμε να ερχόμαστε στη δουλειά μας και στον χώρο που δουλεύουμε με ασφάλεια, κάτι που είναι αυτονόητο στον 21ο αιώνα και δεν πρέπει να είναι θέμα αμφισβήτησης των υποδομών. Όταν είναι να δοθούν οι υποδομές σε ιδιώτες, βρίσκουν λεφτά, αποζημιώνουν τους εργολάβους, βάζουν διόδια. Όταν είναι όμως να εξυπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες, τότε θεωρείται κόστος και θεωρείται μη επιλέξιμη δαπάνη.
6: Τι να πω. Κύριε Βρυσάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Αυτά από τον Πρόεδρο του Σωματείου, τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για τα τακτενόμενα μέσα στο χώρο της υγείας. Υπάρχει επίσης άλλη μία είδηση, μπορείτε να τη βρείτε και στο site neakriti.gr. Έχει να κάνει με ένα περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 15χρονης από συνομήλικές της εδώ στο Ηράκλειο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο καθώς αισθάθηκε αδιαθεσία μετά τα χτυπήματα. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο ενήλικα κορίτσια μαζί με τους γονείς τους. Μία τρίτη αναζητείται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών για να λύσουν κάποιες διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία και, όπως είπαμε, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία τρίτη 15χρονη που ακόμα αναζητείται δεν συμμετείχε στην επιθεσία αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι ενήλικοι. Για την υπόθεση, όπως είπαμε, συνελήφθησαν οι δύο ανήλικες καθώς επίσης και οι γονείς τους για την παραμέληση εποπτείας ανηλικών.

Στο σημείο αυτό σας καλημερίζουμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχένης. Να είστε καλά, να προσέχετε όλοι σας. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Τώρα, όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
2: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Πω πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Κορυφώνεται από σήμερα το ισχυρό και μαζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμα και στους 42 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην υπηρετική χώρα. Στην κατηγορία 3 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο για σήμερα Δευτέρα. Νέα ανόδου κατεγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι στις ασιατικές συναλλαγές. Ξύλοθερμός 15χρονη στο Ηράκλειο από συνομήλικές της για προσωπικές διαφορές. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά τα χτυπήματα, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την αστυνομία. Συνελήφθησαν 2 ανήλικες μαζί με τους γονείς τους. Τραγωδία στο Ρεό Καστρο Θεσσαλονίκης. 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο καθώς φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να έπεσε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ. 2 νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδα του Δήμου Φωκίδας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός πορείας. Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2027. Έκκληση προς τους ελαιοπαραγωγούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των ελαιώνων τους, απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς οι πρόσφατες καιρικές συνθήκες ευνόησαν την αύξηση των πληθυσμών του δάκου. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λύγησε στην παράταση με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής.
17: 9.84. Ο καιρός.
18: Γενικά εθρίος καιρός, άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, υδράργυρο στου 38 με 40 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.
17: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 20 ο μήνας. Χρόνια πολλά στο Λιάκο και την Ηλιάνα. Προφήτη Ηλία σήμερα. Στις 5 και 30 ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν περάσει 52 χρόνια και το μόνο θετικό είναι ότι η διεθνής κοινότητα, τουλάχιστον στα ψηφίσματα, δεν έχει αποδεχτεί την εισβολή και την επί 52 χρόνια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος ενός ανεξάρτητου κράτους. Είναι η μαύρη επέτειος που καλό είναι να μην ξεχνάμε. Το μεγάλο δώρο της Χούντας των Αθηνών, των πραξικοπηματιών στην Κύπρο, των σχεδιασμών του Κίσιγκερ, των σχεδιασμών της Άγκυρας, ο Ατίλας 1 και μετά χάθηκαν τα πάντα ανάμεσα στον Ατίλα 1 την Εκεχηρία και τον Ατίλα 2 του Αυγούστου. Συνεπία μιας άβουλης πολιτικής ηγεσίας που αντί να θεωρηθεί απρόβλεπτος παράγοντας, ως δεδομένος σύμμαχος έκατσε και είδε και το υπόλοιπο του σχεδιασμού να ολοκληρώνεται. Είναι αυτό που έχει γράψει, γιατί θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο Βασίλης Φούσκας, το μελάνωμα της ελληνικής ιστορίας στην ουσία. Στην επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο πριν τον ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν. Έχουμε τη δραματική κλιμάκωση 9 μέρες, αμερικανικές επιδρομές, ιρανικά αντίπεινα, δεδομένη και ήσυχη καμία αμερικανική βάση, φτάσαν στην Ιορδανία και τη Συρία τα ιρανικά χτυπήματα. Και βεβαίως, όπως ακούσαμε στη ειδήσα την Αγγελική, το Brent τραβάει την ανηφόρα πάνω από τα 90 δολάρια, σκόνη η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης και τα λοιπά εμπριμέ. Τέλειωσε το Μουντιάλ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με την Ισπανία να είναι η παγκόσμια νικήτρια. Φυσικό και επόμενο. Άκουσε την Αγγελική στις ειδήσεις, λύγησε λέει την Αργεντίνη. Τι τη λύγησε? Την έλειωσε. Το ερώτημα είναι πώς δεν είχε προηγηθεί νωρίτερα. 21 φάσεις για γκολ, 0 η Αργεντινή. Αλλά αυτό το Μουντιάλ στιγματίστηκε από άλλα πράγματα. Ωραία τα τραγούδια, ωραίο το σο. Πόση ώρα διάλειμμα ημίχρονο θέλαν? Μία ώρα. Νέα ήθη. Αν αυτό είναι ποδόσφαιρο και Μουντιάλ, για τους χορηγούς είναι. Το Σαββατοκύριακο είδαμε και την Ολανιάδα. Όταν ο Όμηρος μπήκε σε IMAX και βγήκε άλλος άνθρωπος. 3 ώρες και κάτι υπερπαραγωγή, ένας δούριος ύπος με χολιγουδιανό γυάλισμα και μια Ιθάκη που χάθηκε κάπου στο δρόμο. Να ξεκαθαρίσω κάτι, ο Νόλαν δεν είναι ένας τυχαίος δημιουργός. Έχει αποδείξει ότι ξέρει να στείνει κινηματογραφικά σύμπαντα, ξέρει να δημιουργεί εικόνες, ξέρει να παίζει με το χρόνο, τη μνήμη, την αντίληψη. Μόνο που εδώ το υλικό δεν ήταν δικό του, ήταν του Ομήρου. Και ο Όμηρος δεν είναι απλώς μια ιστορία που αλλάζει τη συνταγή και λες έτοιμο. Δεν είναι σαν να πάρεις το Αντικριστό από τον ψιλορίτη και να πεις θα το κάνω αλλιώς. Θα βάλω λίγο σόγια, λίγο τζίτζερ και θα το σερβίρω σε chopsticks. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν το λες Αντικριστό. Μιλάγαμε με τον Νίκο πριν μπω μέσα και συμφωνήσαμε. Καταρχάς, το πρώτο 15 λεπτό μπορεί να σε πιάσει χασμουριτό. Ο Τηλέμαχος μιλά, οι μνηστήρες συζητούν, η Πινελόπη κοιτά, οι διάλογοι πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο και ο Οδυσσέας αργεί. Είναι και αυτός ο δούριος ύπος, να το δώσω, εντυπωσιακός, μεγαλοπρεπής, με άλλη αντίληψη οπτική, φτιαγμένος να τον κοιτάς, μόνο που κάποια στιγμή αναρωτιέσαι,
Είναι αυτό πολεμικό τέχνασμα ή έργο τέχνης που περιμένει τα εγγένεια? Έχει μια τέτοια γυαλάδα Αμερικανιάς, τέτοια συμμετρία, αισθητική τελειότητα που λες πως αντί να βγει και από την τρία όπου μπήκε με ελληνική πονηριά, μάλλον βγήκε κανέναν κατάλογο VIP πολυτελών επίπλων. Χώρια που μάθαμε την οπτική του Νόλαν για το πώς ήταν η ζωή στο εσωτερικό του ύπου. Πώς περνούσαν οι αχαιοί τις ώρες και τις μέρες. Μόνο πρόγραμμα καθημερινότητας δεν είχε βγει. Διαχείριση χώρου και υγιεινής πολεμιστών. Πώς ορούσαν, πού αφόδευαν, τι κάναν με τους νεκρούς εντός του δούριου ύπου. Και επειδή ακούω πολλά για την πρωτοποριακή προβολή με τις κάμερες των 70 χιλιοστών IMAX και τα λοιπά, παιδιά, εντάξει, καλά αυτά. Αλλά ο άλλος που πάει να κάτσει στην αίθουσα δεν κάθεται ούτε για την κάμερα ούτε για το IMAX. Αυτά είναι για τους ειδικούς. Για τον πολύφημο δεν θέλω να πω τίποτα. Πλάσμα περίεργο, ψηφιακό τέρας και γίγαντας που χρειαζόταν επιγόντως περιποίηση σε βαθιά δερματοπάθεια που άμα την αντιμετωπίσεις με αλυφές βιολογικές μετά μπορεί να θέλει και ένα μποτοξάκι, μη σας πω και λέιζερ. Ο Οδυσσέας που ήταν, όχι ο ηθοποιός, ο Ματ είναι ωραίος, όχι γλυκερός, υποκριτικός, ματσίλα, ο Οδυσσέας που ήταν. Εκείνος ο άνθρωπος που δεν ήταν ο πιο δυνατός, αλλά ο πιο έξυπνος. Εκείνος που δεν νικούσε επειδή είχε το μεγαλύτερο σπαθί, αλλά επειδή είχε το πιο γρήγορο μυαλό. Ο Οδυσσέας του Ομήρου δεν είναι ένας απελπισμένος ταξιδιώτης που απλώς θέλει να τελειώσει τα λεπορία του. Είναι ο άνθρωπος που επιμένει, που σκαρφίζεται, που πέφτει, που ξανασηκώνεται, που βλέπει αδιέξοδο και ψάχνει χαραμάδα. Για την Ελένη, επειδή έγινε χαμός με το χρώμα της, νομίζω ότι από την υποκριτική μη δεινότητα καταλάβαν πολλά. Και είναι η γυναίκα που έγινε αφορμή για ένα πόλεμο, όχι γιατί το ιδίο σέρνει καράβι, αυτά στην Κόρινθο προϊσθμού γινόντουσαν, αλλά η Ελένη ως αιώνιο σύμβολο, η μορφή που πέρασε από αιώνες ποίησης, τέχνης και ερμηνιών. Εδώ κάτι μύριζε από ενδοοικογενειακή βία από τον άξιστο Μενέλαο, που θέλει να μιλήσει για τη βία, την εξουσία, τη θέση της γυναίκας μέσα στους αιώνες, θεμητά αυτά. Η τέχνη έχει δικαίωμα να συνομιλεί με το σήμερα. Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Άλλο να συνομιλείς με ένα έργο και άλλο να το χρησιμοποιείς σαν σκηνικό για να πεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Επίσης η Καλυψό δεν είναι ένας απλός πειρασμός. Η Αθηνά δεν είναι απλώς μια θεότητα που εμφανίζεται να συμπληρώσει το cast. Είναι σταθμή στο ταξίδι του ανθρώπου, είναι δοκιμασίες και ερωτήματα. Και εκεί που γίναν συντρίμμα αμοιδιά με όλα είναι η Νέκια. Η συνάντηση με τους νεκρούς δεν είναι κάθοδο στον Άρη, είναι η συνάντηση με τους νεκρούς στο Οδυσσέα. Λυπάμαι, αλλά εδώ που ήταν το ύψιστο φιλοσοφικό ζήτημα, δεν έχουμε χρόνο, πάμε παρακάτω. Τι άλλο είδαμε ή δεν είδαμε? Οι φέακες αγνοούνται. Οι ναυσικά περιμένει και οι λωτοφάγοι μάλλον ξεχάστηκαν ή ξέχασαν το γύρισμα. Βέβαια μπορείτε να σκεφτείτε ότι κρατήθηκαν για κανένα sequel, γιατί αν το Hollywood έχει μάθει κάτι καλά είναι ότι τίποτα δεν τελειώνει, οπότε ας προετοιμαστούμε, ίσως έρθει Οδύσσεια 2, η εκδίκηση των Φεάκων, Οδύσσεια 3, η επιστροφή της Ναυσικάς και σε ειδική έκδοση οι λωτοφάγοι είχαν τελικά δίκιο. Με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο ο άρχοντας των δακτυλιδιών. Εν ολίγης, δεν θα πω περισσότερα, ακούω και κάτι ότι ο ελληνικός πολιτισμός βρήκε διαβατήριο και τα λοιπά. Ακούστηκε η άποψη ότι η ταινία είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση του ελληνικού πολιτισμού. Βαστάτε λίγο παιδιά, ο ελληνικός πολιτισμός δεν περιμένει διαφήμιση. Και δεν χρειάζεται ο Όμηρος να περιμένει να έρθει το Hollywood, έχει ταξιδέψει μόνος του για χιλιάδες χρόνια. Εκτός αν συνδέεται με το νομοθέτημα που παρουσιάζουν σήμερα οι αρχαιολόγοι, όπου ο Υπουργός Πολιτισμού κάνει τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων εταιρεία ΑΕ Διαχείρισης. Καλά πάει και αυτό.

0: της θανατικής ποινής διαπαχωγισμού για τους Παλαιστίνιους. Τώρα εγκρίναν, λέει, και κανονισμό που επιτρέπει την εκτροφή κροκοδίλων του Νείλου για να χρησιμοποιηθούν σε φυλακές προκειμένου να αποτρέπονται οι αποδράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων. Ζηλέψαν τη δόξα του αλουνού. Του Προέδρου που χθες δεν ξεκολλούσε από την απονομή. Είναι αυτός που έκανε στη Φλόριντα κέντρο κράτης μεταναστών σε μια περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες και το αποκαλούσε Αλκατράς με αλιγάτορες. Καλά πάμε. Η Ελλάδα είναι άλλο πράγμα, παιδιά, μαγική χώρα. Όποιος είδε χθες του κυβερνήτη την ανάρτηση κατάλαβε ότι έχουμε τα έργα υποδομών με χαρακτηριστική αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά σε μια περιοχή όντας ούσα μάλλον υποβαθμισμένη. Κερδάμε στο χώρο της υγείας με το κέντρο υγείας στην Ιστιαία και στην οικονομία θα έχουμε καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους. Ωραία πράγματα. Στο τέλος ρίξαμε και μία μαγιά ότι 9 από τις 13 υποθέσεις βγήκαν off του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα εμείς είμαστε από πάνω. Θα τα πει σήμερα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι αποκαλύψεις. Κάθε νέα αποκάλυψη μοιάζει να προκαλεί θόρυβο για λίγες ώρες και ύστερα χάνεται μέσα στην καθημερινότητα. Το πρόβλημα είναι η συνήθεια της ανοχής, διότι έχουμε αποκτήσει υψηλή ανοχή απέναντι σε όσα κάποτε μπορεί να προκαλούσαν οργή. Αν λοιπόν ένα 20% αποτελεί το βασικό πυρήνα της επιρροής πολιτικής και η αποχή διωγγώνεται, το ίδιο ποσοστό δυσανάλογα γίνεται εκλογική δύναμη, φτάζοντας να μεταφράζεται σε 30-35, μπορεί και 40%. Και κάπως έτσι σου λένε μετά, με το σκονάκι αναχείρας, κατέρευση σκευωρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι μας λέτε? Δηλαδή κατέρευσαν τα κοπάδια φαντάσματα? Κατέρευσαν οι βοσκότοποι που υπήρχαν μόνο στην άλλη άκρη του χάρτη? Θάλασσες, όροι και λαγκάδια πέρα από εκεί που βρίσκονταν τα ανύπαρκτα γίδια? Οι τυχεροί του Τζόκερ εξαφανίστηκαν? Ή ασκώ το δικαίωμα της σιωπής ομοίως? Κατέρευσαν οι γκρουέζες που είναι από εδώ και από εκεί? Ή μήπως κατέρευσαν μετά τις παραπομπές 4 βουλευτών επειδή είναι για πλημέλημα? Μπερδεμένη ιστορία δεν βρίσκεται? Και επειδή είναι πολύ μπερδεμένοι, αποφάσισαν να την ξεμπλέξουν στον καυγά τους ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Άδωνης, και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο Άξιο 24, ο Τσουκαλάς. Για να καταλάβετε, ακούστηκαν πολλά έβηχα. Για πάμε.
1: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις?
2: Εγώ έλεγα εδώ στο Άξιο 24 ότι θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.
1: Παραπέφθηκαν 4 άτομα.
2: Είπα,
1: είστε η μόνη κυβέρνηση
2: και οι 11
1: που πετάει καπνογόνα. Γιατί τους παραπέμπουν.
2: Είπα, θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτυλιστεί και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4.
1: Θυμάμαι να λέτε, Υπουργέ.
2: Πάμε τώρα στο μείζον.
1: Κανένας. Όχι, δεν είμαστε μείζον. Εγώ
2: και
1: σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
2: Βγαίνατε
1: κρυφτεί
2: και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
1: Λέγατε
2: ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
1: Ποιο είχε δικαιωθεί? Εγώ. Ακυρώθηκε.
2: Ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Ακυρώθηκε. Λέγατε ότι είναι άκυρη. Για 2 χρόνια.
1: Ότι είναι άκυρη ήδη. Σα έλεγα. Πού είναι το χαρτί που ακυρώθηκε? Ναι. Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται.
2: Όχι, δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Όσο και αν δεν ήθελε. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
2: Σύγκρουση Αρίου Πάγου.
1: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
2: Δεν προσέφυγε η Κοβέση
1: του Αεροπάγου. Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
2: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αεροπάγου.
1: Κοβέση, μισό λεπτό.
2: Δεν προσέφυγε.
1: Ακούστε, κύριε,
2: δεν προσέφυγε.
1: Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
2: Είπε όχι.
1: Είστε εκπρόσωπος του Αερίου Πάγου.
2: Είπε όχι.
1: Είστε εκπρόσωπος του Αερίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
2: Προσέφυγε.
1: Παίξατε τα ρέστα σα να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και μα πήγατε κουβά, Υπουργέ.
2: Εσείς είπατε κουβά ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
1: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11, αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
2: Το ΠΑΣΟΚ επένδυσε.
1: Ο διοικητής του ΠΚΠ. 2 περιφερειακοί διευθυντές.

0: δύο διευθυντές άμεσων επενδύσεων παραπέμπονται και τέσσερις βουλευτές.
1: Δηλαδή,
0: να τους χειροκροτήσουμε.
1: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ασχολείται
0: άρα με συνεχίζεται πάλι να λέτε δεύτερον, την δικαιοσύνη.
1: Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
0: Κύριε Υπουργέ,
1: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Το τεκμήριο αυτότητας.
1: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον Ανδρουλάκη στον ΠΚΠ.
0: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
1: Γιατί κουμπάρους του
0: το κεντρικό στέλεχος. Το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Ηράκλειου ελέγχεται για 10 εκατομμύρια και δεν τους έχετε διαγράψει.
1: Κύριε Γοργιάδη,
0: είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες. Θέλουμε κυβέρνηση σαν τη δική σας να κάνει περήφανη τη χώρα που παραπέμπονται συνεχώς βουλευτές.
1: Η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα.
0: Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
1: Αυτοί θα αθωθούν και οι τέσσερις.
0: Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
1: Παίξατε τα αρέστα σας εσείς που βρίζετε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή είμαι στον αέρα και βουλευτής,
0: εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι.
2: Τι ωραίος πολιτικός διάλογος, ε! Έτσι θα πάμε, παιδιά. Για την ουσία, κουβέντα. Κουβά, τρίχες κατσαρές και η ζωή συνεχίζεται. Ωραίος διάλογος. Ο Χάρης μου λέει την καλημέρα μου, αν έβγαζε εφημερίδα το πρωτοσέλιδο θα έχει τον τίτλο «Η εκδίκηση της Γυφτιάς». Αναφέρομαι στη νίκη της Ισπανίας μέσα στο σπίτι του Τραμπ. Το αυθεντικό ποδόσφαιρο νίκησε που αν δεν υπήρχε ο Μέση όλος ο πλανήτης θα ήταν με την Ισπανία. Μια Ισπανία που όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στις δυνάμεις του Σκότους. Είμαστε με την Παλαιστίνη, την Κούβα. Δεν μιλάω για το Ιράν, γιατί ο πόλεμος έχει τελειώσει. Τι όχι, λέει ο Χάρη. Μπράβο, Χάρη, ανάλυση. Α, ο Γιάννης, της Χούντας Ιωαννίδη να τα ξεχωρίζουμε και του Μακάριου με τον Καραμαλή. Βέβαια. Χούντα Ιωαννίδη είναι χειρότερη. Χούντα Παπαδόπουλου είναι καλή, Γιάννη. Τη μεραρχία όμως από την Κύπρο την πήρε η Χούντα του Παπαδόπουλου, Γιαννάκο. Μαθαίνω πως το άτομο που σκότωσαν οι αστυνομικοί είχε στην κατοχή του φάρο, αστυνομία, συντρογροθιά, λωστάρι και ρέπλικα όπλου. Κάποια πράγματα λοιπόν δεν τα δικαιολογεί η κατάσταση. Πού τα μάθες εσύ ρε Παναγιώτη αυτά? Να μας τα πεις και εμάς. Από το Άργος σου τα στείλανε. Βλέπεις λέει η Αργεντινή δεν κάνει μεταγραφές σαν άλλους ο Κωστής. Καλημέρα σε όλους. Είναι φανερό, λέει η Μαρία, και στον πιο αδαή ότι αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα αναλαμβάνουν την εξουσία για να απομειώσουν τους Έλληνες, να φανίσουν την ιστορία. Στον Όλαν έδωσαν να βλέπει 6,5 εκατομμύρια. Στο Σμαραγδί εκτόξευσαν απειλές. Χρηματοδότησε την παροδία αποκλεισμό στον Έλληνα πρώτο κυβερνήτη. Τι να πω, λέει, μόνο απογοήτευση. Μάλιστα. Φωτεινή, καλή εβδομάδα σε αυτή την έρμη χώρα. Νιώθεις ότι είτε είσαι βλαμμένος ή βρίσκεσαι αναισθησία στην εντατική. Άντε τον είμαι. Στην εντατική είναι πρόβλημα, παιδιά. Αν ακούσατε, στο Ρέθυμνο έχουν ξεσηκωθεί οι γιατροί. Τρεις και ο Κούκος έχουν μείνει για την εντατική του Ρεθύμνου. Ούτε εκεί δεν παίζει, Φωτεινούλα. Θα κλείσω όμως αυτή την πρώτη αναφορά με τον Κωστή. Μια χαρά τα λες. 52 χρόνια μετά είναι εισβολή, είναι κατοχή και πάνε είτε με νατοϊκό είτε με ευρωπαϊκό μανδύα να εξασφανίσουν τη μόνη κατάκτηση. Την ύπαρξη ως οντότητας κυπριακής δημοκρατίας με κάτι σούπες περί ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας, δύο χωριστών κρατών και λύση αλατούρκα. Τα πες όλα. Με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 84.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
16: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
19: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
20: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
19: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
23: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
20: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
23: Πολλά ή λίγα.
24: Δηλαδή.
23: Μπαξεβγάνης.
20: Κάτι λίγα.
23: Μπαξεβγάνης.
25: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
26: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
25: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
27: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
28: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
29: 10 και 32, 52 χρόνια μετά. Κάθε χρόνο βεβαίως στο επίκεντρο της μαύρης επετείου για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τη συνεχιζόμενη κατοχή μέχρι και σήμερα, από το καλοκαίρι του 1974, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις ευθύνες της Χούντας του Ιωαννίδη, από κάποιους ακόμη και του ίδιου του Μακάριου, ότι είχε προκαλέσει τη Χούντα των Αθηνών με την περίφημη επιστολή προς το Φέδον Αγγιζίκη στις 2 Ιουλίου του 1974. Ο Αγγιζίκης είναι που όρκησε μετά και την πρώτη πολιτική κυβέρνηση, ε. Προφανώς αποσιωπάται ο ρόλος του αμερικανικού παράγοντα και δι' αυτού που είχε έναν άξονα μεταξύ Kissinger και CIA από την άνοδο των Απριλιανών με τα έσχη στον Εύρο. Αυτό ήταν η πρώτη κίνηση, η απόσυρση της μεραρχίας στην Κύπρο. Για τον Παπαδόπουλο τα λέω, που κάποιοι λένε ότι αυτός ήταν ο καλός, ο Ιωαννίδης ήταν ο κακός. Ο Ιωαννίδης βεβαίως είναι μια άλλη τραγική φιγούρα μέσα στη μακακία που τον έδερνε, ότι κάνει κουμάντο στα πάντα. Αλλά η συζήτηση σταματάει κάπου εκεί. Λίγο μετά το πραξικόπημα, λίγο μετά την εισβολή, στοπ. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που είπαν ότι με την έλευση Καραμαλή και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 24 Ιουλίου η Ελλάδα μπορεί να επανηγύριζε για την πτώση των πραξικοπηματιών, αλλά πατούσε πάνω σε μία τραγωδία στην Κύπρο. Και τελικώς στην Κύπρο, μέχρι και το δεύτερο Ατήλα, χάθηκε κάθε προσπάθεια, πιθανότητα να αποκρουστεί μια χάλια απόβαση που με εξαλείχθηκε σε περίπατο. Σας θυμίζω ότι το βιβλίο του Βασίλη Φούσκα, το «Μελάνωμα της Κύπρου», βάζει ακριβώς μια άλλη διάσταση μέσα από αρχεία και μάλιστα καταρρύπτει νατοϊκά αφηγήματα με αρχεία. Αν συνυπολογίσω και την φετινή έκδοση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Ιγναντίου και του Κώστα Βενιζέλου. Βενιζέλος, ο Κώστας, προλογίζει και το «Μελάνωμα της Κύπρου» του Φούσκα, όπου δείχνει ότι ο Kissinger έκανε παιχνίδι στον άξονα Αθήνα-Άγκυρα, έχετε μια ολοκληρωμένη αντίληψη του τι ακριβώς συνέβαινε και, αν θέλετε, χωρίς την έγκριση ή παρά την έγκριση ή με τη σιωπή και την ανοχή του Νίξον, δεν έχει σημασία, τα αρχεία δείχνουν τι ακριβώς παίχτηκε. Σήμερα έχουμε λοιπόν, σε μια μαύρη επέτειο, μαύρη σελίδα, τον κύριο Βασίλη Φούσκα, καθηγητή διεθνούς πολιτικής και οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, με ένα βιβλίο που από πέρυσι είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση, και έτσι το λέω αυτό και για κάποιους οι οποίοι βιάστηκαν να μας στείλουν σχόλια. Καλημέρα κύριε Φούσκα.
30: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
29: Πρώτα-πρώτα.
30: Πολύ καλή εισαγωγή. Πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
29: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα. Και θέλω στο σήμερα, λίγο πριν πάμε στο τότε, κύριε Φούσκα, όπου επανέρχονται νατοϊκής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκη Σωμήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
30: Ακριβώς.
29: Λέει.
30: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όχι μόνο ο Γιαννάκης Ομήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ, της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε πάντοτε, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν, κύριε Σαχίνη, από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια. Με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
29: για το φάκελο,
30: Βουλής, για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα, φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ, και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 1992, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 1952 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Η μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 1956. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 1956 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 1956 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση ή στη διπλή ένωση από το 1956 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γιώργος Παπανδρέου πλην του Ανδρέα πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίνη, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
1: Σωστό.
30: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, τους φάξουμε. Του κοιτάει ο Μακάριος στο σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης οποίτα όλα τα ψυχογραφήματα της CIA τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του.
1: Μετά, σωστά.
30: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
1: Κύριε Φούσκα,
30: θέλω
1: να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
30: Ναι.
1: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοϊκής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου. Όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ. Δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς, αλλά εσείς, ναι, με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
30: σας σταματήσω εδώ. Να σας σταματήσω εδώ. Δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκα στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοπιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν, στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουν και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε.
29: Στην Ελλάδα.
30: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελβικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο η προτεραιότητά σας είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνες της Χούντας, είναι ευθύνες της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χουντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκοσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
29: Μάλιστα.
30: Και ο Μανούσος που φαίνεται, δεν θυμάμαι το κριτικό ποιος ήταν εκεί ο διοικητής του, τον ΛΟΚ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης, κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακότος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν θα σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρόλα αυτά, ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας και τα λοιπά, να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, τα οποία είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά,
29: μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα, έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
30: Ναι.
29: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου, την επόμενη μέρα, ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε, σκούπας όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους, και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο?
30: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε, και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές, και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω, ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής? Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, αν θυμάστε.
29: Mm-hmm.
30: Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
29: Σωστά.
30: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη, αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη, ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουν, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο. Που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο, αχίλιος πτέρυγα της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντάρ. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972. Η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
29: Σωστά.
30: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τις φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καραμαλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
29: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν, όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες. Όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
30: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα, αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήσιος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάσης στρατιωτικής στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δύναμη τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτό τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνομοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι, εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 74 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο του ελληνικού έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο ανατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγαν και τους δίνουν απολυτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγαν μισά χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιωξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε στην Κύπρο. Δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, ότι θεωρούν βαρύδι το ελληνικό κατεστημένο, θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στην επάνωδο, κατά την επάνωδο του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου, η άθη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη, ναι, που θα αναλάβει τη χώρα, να μετάξει μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήταν μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε, και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, με το να λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλη η οθυνοφρουρά δεν έλεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε, εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
29: Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μιλάει τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
30: Ναι, το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις, ίσως δίνουν και μια βάση.
29: Σωστά.
30: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό, γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, το William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτι του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπριοι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος, δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος, ο εθνικιστής Γρίβας, δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός, αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει. Ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τη θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρη και βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Ελλάδα δεν έχει θέση νομίζω για το Κυπριακό, όπως σε αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή, από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι, δίνω λέει οτιδήποτε, τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω λέει οτιδήποτε, ό,τι θέλετε δίνετε, λέει μόνο το έδαφος, κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
29: Και εκεί αυτό, πάει,
30: να περιοριστεί γύρω στο 20-25%
29: εκεί πάει και η βαλίτσα ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου που είναι η εμβληματική μένει ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
30: Ναι.
29: Σήμερα λοιπόν που η εξελίξη στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
30: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθερά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, μου φαίνεται το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν δύο χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο, ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
29: Μάλιστα.
30: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά. Έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρά Ασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρά Ασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίλια. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας προς τα έξω. Αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
29: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
30: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση, προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς τους δομικούς λόγους, το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από την

0: έτσι, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι βέβαια σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
1: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
0: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που. Ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνω μια υπόθεση. Η Ελλάδα για να μπορέσει να συστηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ, σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε. Επιθετικής προς την Τουρκία, έτσι, όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να υπάρχουμε έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκης από αυτό. Τα Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
1: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
1: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Φούσκας. Θα πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα. Θέλω να πω για μερικούς. Βγάλτε σας παρακαλώ πολύ την κερίθρα από το μυαλό, όχι από τα αυτιά, γιατί λειτουργείτε οπαδικά και δεν ακούτε τι λέγεται και πώς λέγεται και υπό ποιο ιστορικό πλαίσιο λέγεται. Δυστυχώς. Πάμε τραγούδι.

0: 984. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.

0: μετάνυση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
12: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
18: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
17: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
18: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
17: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
19: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
20: Και τώρα, κυρίαρχη, αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
21: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
20: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
21: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
20: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
21: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
20: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
21: Και στο lithi.gr.
22: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
22: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
24: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
25: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
26: 11:30, πάμε για την τελευταία στροφή και μέσα σε όλα, μετά το θερμό πεδίο στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο, αύριο στη Σιτία. Τι εννοώ? Αύριο αναμένεται να καταπλέψει στη Σιτία το Crown Iris Ισραηλινών συμφερόντων για κρουαζιέρα και την ίδια στιγμή η Σιτία ετοιμάζεται για κινητοποίηση από την τοπική ομάδα για την πρωτοβουλία για τη Γάζα σημειώνοντας ότι όλα όσα συμβαίνουν επί Παλαιστινιακών εδαφών και ιδίως στη Γάζα και στα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης που χθες ξεστελειώσαν πάλι σπίτια, παρουσία του Ισραηλινού στρατού έπικη, παρακαλώ πολύ, και δεν έτρεχε τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε με εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας για τη Γάζα Σιτία, τον κύριο Θεοδόση Γαρεφαλάκη, ο οποίος λέει, εντάξει, καλή αναψυχή, καλές οι κρουαζιέρες, αλλά δεν μπορεί η γενοκτονία να ξεπλένεται με τουριστικό προϊόν. Καλημέρα κύριε Γαρεφαλάκη.
0: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
26: Τα βάλατε με τις κρουαζιέρες, θα σας ρωτήσει κάποιος πολύ απλά.
0: Προφανώς και όχι, δεν τα βάλαμε τις κρουαζιέρες. Τα έχουμε βάλει, αν έτσι μπορεί κανείς να το πει, με μια συγκεκριμένη κρουαζιέρα, η οποία ως γνωστόν χρηματοδοτείται ή τέλος πάντων εποπτεύεται από την κυβέρνηση του Ισραήλ ή τον στρατό των Ισραηλινών, τον IDF, για να φέρει στον τόπο μας ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ανέμελα να κάνουν διακοπές μετά από αιματοχυσίες και σφαγές που έχουν κάνει για να συνεχίσουν την επόμενη μέρα το θεάρεστο έργο τους.
26: Άρα αύριο στην ουσία καλείται σε ειρηνική διαμαρτυρία στο λιμάνι της Σιτίας σε αντίθεση σε αυτό το μοντέλο. Όχι για τις κρουαζιέρες όπως διάβασα κάπου αλλού.
0: Προφανώς και όχι. Μα δεν είναι δυνατόν να έχουμε αντίρρηση σε μια κρουαζιέρα που θα έρθει ο κόσμος να κατεβεί εδώ, θα κατεβεί ο κόσμος με τις σημαίες του και με φρουρά ειδική δική τους. Είναι άνθρωποι στρατιωτική ιδιονότητά τους, οι οικογένειές τους, οι οποίοι όπως είπα και όπως όλοι ξέρουμε, μέχρι χθες ξεθεμελιώνουν σπίτια και με σπίτια, σκοτώνουν άμαχους, παιδιά, γυναίκες, όποιον βρεθεί μπροστά στο διάβα τους, και θα έρθουν με τα ματωμένα χέρια τους και το ματωμένο χρήμα τους εδώ για να συνεχίσουν μετά από μια εβδομάδα ξεκούραση το ίδιο έργο πάλι. Και αυτή είναι η αντίθεσή μας. Η αντίθεσή μας δεν είναι κατά των Ισραηλινών, δεν είναι κατά των Εβραίων. Στρέφεται εναντίον αυτών των ανθρώπων και της κυβέρνησης τους προφανώς, της εξουσίας εκεί πέρα, η οποία πράττει ό,τι πράττει, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, αλλά ουσιαστικά από το 1946-48 και μετά.
26: Κύριε Γαρεφαλάκη, τι ώρα είναι η κινητοποίηση αύριο?
0: Κοιτάξτε, το οποίο έχει δηλώσει ότι θα φτάσει εδώ γύρω στις 10.30. Εμείς 9.30 ώρα είπαμε να μαζευτούμε πάνω από το λιμάνι, στο δρόμο πάνω από το λιμάνι, ώστε να μην έχουμε καμιά επαφή μαζί τους. Αυτό είναι επιδίωξή μας και θα το φροντίσουμε ιδιαίτερως. Θα κάτσουμε εκεί κάμποση ώρα και μετά θα προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά προς την πόλη, σε ένα άλλο σημείο πάλι που θα διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε καμιά άμεση επαφή μαζί τους, διότι ξέρετε είναι και αρκετά φρασίς και προκλητική εκείνη η άνθρωπη.
26: Τι είναι αυτό που συζητάτε μεταξύ σας στη Σιτία με όλη αυτή την κατάσταση?
0: Κοιτάξτε, είναι αυτά που είπαμε, ότι δεν είναι δυνατόν. Και αυτό έχει σε σχέση και με την πολιτική την ελληνική, σε σχέση με το Ισραήλ και τη σχέση που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και ο τρόπος που έχει αναπτυχθεί αυτή η σχέση. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά πάμε να γίνουμε λίγο πολύ η αποικία του Ισραήλ με διάφορους τρόπους. Δηλαδή βλέπουμε άτομα μεμονωμένα να προβαίνουν στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα σε αγορές σπιτιών, οικοπαίδων κλπ. Βλέπουμε μεγάλες εξαγορές από εταιρείες, οι οποίες πολλές από τις οποίες είναι κρατικών συμφερόντων Ισραηλινών, εξαγορές εταιριών, εξαγορές επιχειρήσεων κλπ. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι στην Παλαιστίνη κάπως έτσι ξεκίνησε ο επικισμός της Παλαιστίνης από τους Εβραίους από τις αρχές του 20ου αιώνα, στην αρχή με μικρές αγορές σπιτιών κλπ. Και επεκτάθηκε όπως έχει εξελιχθεί σήμερα.
26: Λοιπόν,
0: είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι το πώς θα διασφαλίσουμε εμείς, πώς θα διασφαλίσουμε ώστε η συγκέντρωσή μας να είναι ειρηνική.
26: Το τονίζετε αυτό σε κάθε τόνο, βλέπω, και στις ανακοινώσεις σας.
0: Βεβαίως.
26: Ναι. Άρα έχει συμβολικό περισσότερο ρόλο και μήνυμα να στείλει και δεν επιδιώκεται μια θερμή αντιπαράθεση.
0: Όχι, και σε καμία περίπτωση. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι στην ιδιότητά μας να. Είναι έξω από τη λογική μας αυτό το πράγμα. Δεν έχει νόημα εξάλλου μια τέτοια θερμή αντιπαράθεση. Είναι εις βάρος μας. Το ξέρουμε. Αλλά σας λέω, είναι ειρηνική η συγκέντρωσή μας.
26: 9.30 ώρα λοιπόν αύριο. Πάνω από το λιμάνι της Σιτίας, όπως είπατε, η προσυγκέντρωση και μετά μια δεύτερη συγκέντρωση σε άλλο σημείο της Σιτίας όσους βρεθούν.
0: Ναι, πάλι στο παραλιακό μέτωπο.
26: Πάλι στο παραλιακό μέτωπο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γαρυφαλάκη. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Να σημειώσω και κάτι.
26: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Πλέον, ότι στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν και μερικοί Ισραηλοί πολίτες που βρίσκονται στη Σιτία σήμερα και οι διαμαρτύρονται και αυτοί για την κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ και για τη γενοκτονία στη Γάζα.
26: Α, μάλιστα.
0: Και όχι γενικότερα.
26: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω.
26: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαρυφαλάκη. Αυτό και είναι σημαντικό. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
26: Ο Λευτέρης μου γράφει εδώ πέρα: μαθαίνω ότι στο μετρό Θεσσαλονίκης έχουν βάλει στα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης καρτών εισιτήρια και έχουν 5 γλώσσες που επιλέγεις. Μεταξύ αυτών λέει και τα εβραϊκά. Γιατί? Γιατί κάποτε είχε εβραϊκό στοιχείο η Θεσσαλονίκη. Τώρα τι ερώτημα είναι αυτό? Έχουν βάλει από ό,τι βλέπω εδώ, Λευτέρη μου, και βουλγαρικά και γερμανικά. Μην κάνουμε και την τρίχα τριχιά ορισμένες φορές. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλους και όλες. Να μην ξεχνάμε 52 χρόνια μετά.

0: 384. Η ώρα είναι 12. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Κορυφώνεται από σήμερα το ισχυρό κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τη θερμοκρασία τοπικά στην ηπειρωτική χώρα να φτάνει και στους 42 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη ετοιμότητα μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αλλαγές. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι δύο ανήλικες που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας στο Ηράκλειο. Σοβαρό περιστατικό ενδό οικογενειακής βίας, ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου, με θύμα μια γυναίκα τουρίστρια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δράστης ο 35χρονος σύζυγός της που τη χτύπησε μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Χειροπέδησε δύο αλλοδαπούς, πέρασε η αστυνομία στην Κρήτη για υπόθεση απάτης σε σούπερ μάρκετ, με το κόλπο με τα ρέστα. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών Εσύ Ρεθύμνου. Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ για την καταβολή αποζημιώσεων άδειας σε συμβασιούχους του νοσοκομείου. Ηχηρό κάλεσμα προς τις εργαζόμενες στον τουρισμό και την εστίαση στην Κρήτη απευθύνουν οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της ΟΓΕ, με ανοιχτή επιστολή τους προς τις ξενοδοχοϋπαλλήλους και τις εποχικά εργαζόμενες γυναίκες του νησιού. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα Δευτέρα, η λειτουργία του Κέντρου Αστέγων, η εφαρμογή της νέας σύμβασης καθαριότητας, καθώς και καταγγελίες για την επιβολή προστήμων από την Δημοτική Αστυνομία. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε τροχιά εκτός ελέγχου οι εχθροπραξίες, είπα και η Ιράν, και τριγμή στις αγορές.
0: 984. Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, υδράργυρος στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
3: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
2: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κυποθεάτρου.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το μπραντ Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove. Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξίας 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Κορυφώνεται από σήμερα το ισχυρό κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τη θερμοκρασία τοπικά στην ηπειρωτική χώρα να φτάνει και στους 42 βαθμούς Κελσίου. Τη λήψη άμεσων και υποχρεωτικών μέτρων για την προστασία των εργαζόμενων από τον καύσωνα ζητά το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου. Επισημαίνει τους κινδύνους και ζητά μεταξύ άλλων διακοπή των εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς περικοπή ημερομισθίου και ένσημο. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, οι δύο ανήλικες που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας του Ηρακλείου. Την άμεση ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου με αποσπάσεις προσωπικού από άλλες διευθύνσεις της χώρας ζητάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι και τοπικοί φορείς της περιοχής των Αθανάτων, αντιδρώντας στη δημιουργία κλειστής ελεγχόμενης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Καλούν σε λαϊκή συνέλευση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατική και θεραπεία στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Ηχηρό κάλεσμα προς τις εργαζόμενες στον τουρισμό και την εστίαση στην Κρήτη απευθύνουν οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της ΟΓΕ με ανοιχτή επιστολή τους προς τις ξενοδοχοϋπαλλήλους και τις εποχικά εργαζόμενες γυναίκες του νησιού. Στη Βουλή Απαξίωση των Εποχικών Πυροσβεστών, με ερώτηση Σπυριδάκη και Πουλά, αναδεικνύοντας την άνηση μεταχείριση των εποχικών πυροσβεστών. Με το διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων στα Χανιά με το επιμελητήριο να θέτει στο επίκεντρο ζητήματα φορολογίας, ψηφιακών εργαλείων και πάταξης παραοικονομίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε τροχιά εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες, είπα και Ιράν, διευρύνονται οι επιθέσεις και φλέγονται τα στενά του όρμους.
0: 984. Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός, άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, υδράργυρος στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου στην Κρήτη.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάδοφος.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Delta Tacteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Tacteo Autovision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Tacteo Autovision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Tacteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβάνης.
15: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
16: Για το χατήρι του Σεβδά.
15: Σάββατο 1η Αυγούστου.
16: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
15: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
16: Δεύτεσαι ούτε κι εγώ.
15: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική. 984. 984.
18: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
19: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
20: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
17: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
1: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
0: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.

0: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. Τρεις ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Κορυφώνεται από σήμερα το ισχυρό κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τη θερμοκρασία τοπικά στην υπηρετική Ελλάδα να φτάνει και στους 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα ζέστης αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, οπότε και εκτιμάται σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη ετοιμότητα μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν αυξάνουν την έκθεση στον ήλιο και τις άσκοπες μετακινήσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να φροντίζουν για την συχνή ενυδάτωσή τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, παιδιά και ευάλωτες ομάδες. Τη λήψη άμεσων και υποχρεωτικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα ζητά το Συνδικάτο Οικοδόμων Νόμου Ηρακλείου, επισημαίνει τους κινδύνους και ζητά μεταξύ άλλων διακοπή των εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου χωρίς περικοπή ημερομισθίου, όπως επίσης και ένσημου. Στην κατηγορία 3 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο ανήλικες που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας στο Ηράκλειο. Οι δύο κοπέλες πέρασαν τη νύχτα στην ασφαλή Ηρακλείου, στο Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, αναζητείται ακόμα μια ανήλικη, η οποία φέρεται να είχε καταγράψει σε βίντεο το περιστατικό. Το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για όλες τις συνδίκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ανισερά Χερσονήσου με θύμα μια γυναίκα τουρίστρια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δράστης ο 35χρονος σύζυγός της που τη χτύπησε μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια στον άξονα Γιώφυρο Παγνίητε Πανεπιστημίο μετά το σοβαρό τροχαίο με το βαρύ τραυματισμό 20χρονης φοιτήτριας. Συμμετέχει στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας των φοιτητικών συλλόγων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και καλεί σε ευρεία σύσκεψη φορέων την Πέμπτη με στόχο τον συντονισμό ενεργειών για την άμεση λήψη μέτρων οδικής ασφαλείας. 8 τραυματίες ήταν ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος του Καλαμακίου, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο γιόταχοι αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν συνολικά 8 άτομα, μέλη δύο οικογενειών. Τραγωδία στο Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο, καθώς φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο έπεσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματία σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας του Δήμου Φωκίδας, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός πορείας. Θανατηφόρο τροχαίο και στη Λέρο, με ένα 80χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του και την 77χρονη σύζυγό του να τραυματίζεται σοβαρά, όταν φορτηγό αυτοκίνητο συγκρούστηκε και με το μοτοποδήλατο που επέβαιναν και οδηγούσε ο ηλικιωμένος. Την άμεση ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου με αποσπάσεις προσωπικού από άλλες διευθύνσεις της χώρας ζητάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, επαναφέροντας το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης. Με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, η Ένωση επισημαίνει ότι το τμήμα καλείται να καλύψει ένα από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με περίπου 200.000 τουριστικές κλίνες και περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά τουριστική περίοδο. Στα Τέρτσα του Δήμου Βιάννου, κατέπλευσε σήμερα Λέμβος με 76 μετανάστες από την Ερυθρέα, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Αναζητείται κατάλληλος χώρος στο Ηράκλειο προκειμένου να φιλοξενηθούν προσωρινά. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής των Αθανάτων, αντιδρώντας στη δημιουργία κλειστής ελεγχόμενης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Με σύνθημα «Δεν σιωπούμε, δεν υποχωρούμε», καλούν σε λαϊκή συνέλευση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, ζητώντας να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη χωροθέτηση. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η τοπική κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς και εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στο σχεδιασμό, ενώ από την πλευρά του το Υπουργείο Μετανάστευσης εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία της δομής, επικαλούμενο την ανάγκη διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς στην Κρήτη. Χειροπέδησε δύο αλλοδαπούς, πέρασε η αστυνομία στην Κρήτη για υπόθεση απάτης σε σούπερ μάρκετ με το κόλπο με τα ρέστα. Οι δύο άντρες φέρονται να επισκέπτονταν καταστήματα και κατά την συναλλαγή στο ταμείο προκαλούσαν σύγχυση στους υπαλλήλους, ζητώντας αλλαγές χρημάτων με αποτέλεσμα να αποσπούν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που δικαιούνταν. Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα των αρχών, ενώ οι δύο Ρουμάνοι συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε η δικογραφία για απάτη. Η υπόθεση διερευνάται, ενώ εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιήσει παρόμοια δομές ενέργειας και σε άλλα καταστήματα της Κρήτης. Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2027, με βασικό ζητούμενο το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων και της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής. Για την Ελλάδα, τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περίοδου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 14,6 δις ευρώ, ποσό μειωμένο κατά περίπου 5 δις σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο. Αντιδρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων στο σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την αξιολόγηση των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με δείκτες απόδοσης. Υποστηρίζει ότι με επίκληση των υποχρεώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης επιχειρείται η εφαρμογή ενός συστήματος ποσοτικών δικτών που, όπως αναφέρει, αλλοιώνει το χαρακτήρα του δημόσιου ελεγκτικού έργου στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Η Ομοσπονδία εκφράσει την αντίθεσή της στη διοίκηση μέσω δικτών αποδοσής, ζητώντας μόνιμες προσλήψεις, επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονο εξοπλισμό και ουσιαστικό διάλογο πριν από οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή. Υποστηρίζει μάλιστα ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με ποσοτικά κριτήρια. Έκκληση προς τους ελαιοπαραγωγούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των ελαιώνων τους απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς οι πρόσφατες καιρικές συνθήκες ευνόησαν την αύξηση του πληθυσμού του δάκο. Τους καλεί να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης ή με το γεωπόνο τους και όπου απαιτούνται παρεμβάσεις να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες. Παράλληλα, ενημερώνει ότι ο πρώτος γενικός δελωματικός ψεκασμός είχε ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, ενώ σε περιοχές της βόρειας και δυτικής παραλιακής ζώνης έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος ψεκασμών στο πλαίσιο του προγράμματος Δακοκτονίας 2026. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών της Ρεθύμνου, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευόμενους γιατρούς, αριθμός που, όπως επισημαίνει, δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών της. Στην επιθεώρηση εργασίας προσέβηκε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού για την καταβολή αποζημιώσεων άδειας σε συμβασιούχους του νοσοκομείου. Στο επικέντρο 19.000 ευρώ για 249 ημέρες κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκαν σε 7 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και με αναφορά στο συνήγορο του πολίτη. Όπως ο πρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Βρύσαλης λέει στο Ράδιο 984, γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι και το Βενιζέλιο Πανάνιο έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες αποζημιώσεις εργαζομένων. Οι καταγγέλλοντες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να καταβληθούν τα ποσά που, όπως αναφέρουν, οφείλονται στους πρώην εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού. Ηχηρό κάλεσμα προς τις εργαζόμενες στον τουρισμό και την εστίαση στην Κρήτη απευθύνουν οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της ΟΓΕ με ανοιχτή επιστολή τους προς τις ξενοδοχο υπαλλήλους και τις εποχικά εργαζόμενες γυναίκες του νησιού. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για δύσκολες συνθήκες εργασίας στον τουριστικό κλάδο, αναφέροντας την εντατικοποίηση, τα εξαντλητικά ωράρια, τις ελλείψεις προσωπικού, τις χαμηλές απολαβές και την ανασφάλεια που συνοδεύει την εποχική απασχόληση. Οι γυναικείες οργανώσεις υποστηρίζουν ότι πίσω από τα ρεκάρ του τουρισμού βρίσκονται οι εργαζόμενες που, όπως αναφέρουν, αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις, ενώ θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα όπως η προστασία της μητρότητας, ο ελεύθερος χρόνος και η πρόσβαση σε δημόσιες δομές φροντίδας. Παράλληλα, καλούν τις εργαζόμενες να συμμετέχουν στη συλλογική διεκδίκηση για αύξηση στους μισθούς, σταθερή εργασία, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Στη Βουλή Απαξίωση των Εποχικών Πυροσβεστών, με ρώτηση Σπυριδάκη και Πουλά, αναδεικνύοντας την άνεση μεταχείριση των εποχικών πυροσβεστών, τους αποκλεισμούς που προκαλούν, τα ισχύοντα ηλικιακά όρια, την απαξίωση της πολυετούς επιχειρηματικής τους εμπειρίας και τις καταγγελίες για αποκλεισμό τους από σύγχρονες και κρίσιμες εκπαιδεύσεις του πυροσβεστικού σώματος. Όπως σημειώνουν, δεν μπορεί να είναι χρήσιμη στα μέτωπα και ανεπιθύμητη στην εξέλιξη και την εκπαίδευση. Με το διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων στα Χανιά, με το επιμελητήριο να θέτει στο επίκεντρο ζητήματα φορολογίας, ψηφιακών εργαλείων και πάταξης της παραοικονομίας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων ήταν η δημιουργία δωρεάν κρατικής πλατφόρμας, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και η ενίσχυση της ΔΟΗ Χανίων λόγω υποστελέχωσης. Για ανεπαρκή απάντηση της κυβέρνησης σχετικά με τη στελέχωση του ιατρείου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, κάνει λόγο η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά και πως το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ζητά την άμεση και μόνιμη ενίσχυση του ιατρείου ώστε να διασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη εργαζόμενων και επιβατών. Όπως Όπως αναφέρει, η απάντηση του Υπουργείου Υγείας περιορίζεται στην καταγραφή της αυστάμενης κατάστασης χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μόνιμη ενίσχυση της δομής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα η λειτουργία του κέντρου αστέγων, η εφαρμογή της νέας σύμβασης καθαριότητας καθώς και οι καταγγελίες για την επιβολή προστήμων από τη Δημοτική Αστυνομία. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έργα ίδρυυσης και η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για προτάσεις στις Επιτροπές Κυκλοφορίας. Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η υποβολή των αιτήσεων για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ξεκίνησε στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα της ΕΑΤΑ. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση για συγχωνεύσεις τμήματων στα Νηπιαγωγεία Μυρών και την Πακίου με την ομάδα γυναικών μυρών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας να ζητά την άμεση ανάκληση των αποφάσεων. Η ομάδα γυναικών μυρών κάνει λόγο για εξέλιξη που επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση στην προσχολική αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε περισσότερα παιδιά ένα τμήμα, δυσκολότερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς και περιορισμό της ουσιαστικής παιδαγωγικής στήριξης. Σε ανακοίνωση της τονίζει ότι η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα κόστους και ζητά δημόσια, δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό καταγγέλουν ότι το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου υποθηκεύει για δεκαετίες τη διαχείριση της πολιτιστικής περιουσίας, συγκεντρώνοντας η ανώνυμη εταιρεία τον έλεγχο των εσόδων από τα μνημεία. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι η προτινόμενη ρύθμιση ανατρέπει ένα θεσμικό πλαίσιο που ισχύει εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα, απομακρύνει τη διαχείριση των εσόδων από το δημόσιο έλεγχο και ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων λειτουργιών που αφορούν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Νέα επίθεση της Άγκυρας κατά της Ελλάδας για τα μειονοτικά σχολεία στη Θράκη που επαναφέρει τους ισχυρισμούς περί τουρκικής μειονότητας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη δέσμευση της ηγεσίας της Κύπρου να πράξει ότι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Το 37% της Κύπρου χάθηκε στην περίοδο της εκιχηρίας, είπε στο Ράδιο 984 ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου Βασίλης Φωσκάς, με αφορμή το βιβλίο του «Το μελάνωμα της Κύπρου», παρουσιάζοντας τη δική του προσέγγιση για τα γεγονότα του 1974, βασισμένη, όπως ανέφερε, σε αρχαιακό υλικό. Αύξηση 4,7% κατέγραψαν οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 1929 στο πρώτο τρίμηνο του 1926, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του για την απασχόληση, αν και εξακολουθούν όμως να βρίσκονται περίπου 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με το 10%, γεγονός που αποτυπώνει ότι οι απώλειες της οικονομικής κρίσης δεν έχουν ακόμα καλυφθεί. Σε τροχιά εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες, ΗΠΑ και Ιράν, διευρύνονται οι επιθέσεις και φλέγονται τα στενά του Ορμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τα στενά του Ορμούς ως μέσο άσκησης πίεσης προς τον υπόλοιπο κόσμο. Τεράστιο κύμα ανέτρεψε ferry boat που βυθίστηκε στον Ατλαντικό, στο οποίο επέβαιναν 133 άτομα, ενώ 66 αγνοούνται.
14: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
15: Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία πλήγησε στην παράταση με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Στο μικρό τελικό η Αγγλία προηγήθηκε της Γαλλίας με 6-4. Η Ναϊμέγγεν θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 4 ή 5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκης και η ρεβάν στην Ολλανδία στις 11 ή 12 Αυγούστου.
14: 984. Ο καιρός.
15: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, υδράρ γύρω στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
14: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα. Πόρτες Massif, πόρτες Laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Πάριζα βραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 3. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβγάνης.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αναθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
16: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
15: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
0: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: 50%!
2: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στη μηδιά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
12: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
19: Ωραία, συμφωνείς.
21: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
20: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
23: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική.
23: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
11: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
14: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
15: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
3: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Ο Μαθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
12: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
13: Για το χατήρι του Σεβδά.
12: Σάββατο 1η Αυγούστου.
13: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
12: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
13: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
12: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
14: Κυριακή 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράτη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: έχω εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Delta Acteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
6: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
4: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
3: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Χθες έκατσα να δω Premier.
14: City United.
13: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
18: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
17: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
18: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνης.
17: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
10: Για το χατήρι του Σεβδά.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου.
10: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
10: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράτη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κυποθεάτρου.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft.
0: από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
14: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
1: 984.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
16: Ωχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
3: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
7: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: 984.

0: ψέματα.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
11: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
12: Για το χατήρι του Σεβδά.
11: Σάββατο 1η Αυγούστου.
12: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
11: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
12: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
11: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
12: Στάδιο.
11: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
13: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα Ενσαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
17: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
0: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
17: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
18: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
14: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο, Νίκος Καζαντζάκης.
19: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν...

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
2: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 984.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
6: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
12: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Η ώρα είναι 9.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
5: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
6: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
5: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
6: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
5: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
7: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
12: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
11: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
0: 984.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ελληνική μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
3: Για το χατήρι του Σεβδά.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει στο

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 10:30.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 12. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Ζου
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που